0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
0: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

παράξενα λάμπουν στο πρόσωπό σου και σημαδεύει την καρδιά κάθε χαμόγελο σου. Κρήτη κοπούλα φλογερή, είσαι ζωή γεμάτη.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Σκέφτηκες ποτέ να γίνεις Άγιος? Σου ακούγεται αδύνατο? Λοιπόν, με μια έννοια είναι, αλλά με μια άλλη έννοια δεν είναι. Σύμφωνα με ορισμένες θρησκείες, μερικοί άνθρωποι φτάνουν στην αγιότητα ζώντας μια τρομερά απίστευτη άγια ζωή. Όμως σύμφωνα με το Θεό υπάρχει καλύτερος τρόπος. Γίνεσαι σωστός με το Θεό όταν εμπιστεύεσαι το Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, και τότε γίνεσαι ένας αληθινός Άγιος. Μπορείς επίσης να ζήσεις αυτή την αγιότητα στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι και αλληλεπιδράς με άλλους, ειδικά τους αδελφούς σου, πιστούς χριστιανούς στο σώμα του Χριστού. Αυτό ήταν το σημείο που χριστιανοί της Κορίνθου δυσκολευόταν. Είχαν διχαστεί σχετικά με το βάπτισμα και για άλλα πράγματα, όπως αυτούς που θαύμαζαν οι περισσότεροι από τους πιο εξέχοντες πνευματικούς ηγέτες, και είχαν κολλήσει σε μοτίβο αμαρτωλών δραστηριοτήτων. Η αμαρτία μας πηγαίνει σε μέρη που δεν θέλουμε να πάμε. Ωστόσο όμως οι πιστοί της Κορίνθου βρίσκουμε μια δύναμη και μια ελπίδα στη δύναμη του Σταυρού, που είναι το μήνυμα που κήρυξε ο Παύλος. Ο Ιησούς αλλάζει τα πάντα. Ο Θεός θέλει τους χριστιανούς να αγκαλιάσουν το μήνυμα του Ιησού ως τη μοναδική αλήθεια που μας κρατά όλους μαζί. Και εστιάζοντας τον Ιησού, προφυλασσόμαστε από μια ζωή με τρόπους που ατιμάζουν τον Κύριο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή που πρέπει να αγκαλιάσουν όλοι οι χριστιανοί. Στην πόλη της Κορίνθου, καθώς και στις περισσότερες πόλεις εκείνης της εποχής, κυριαρχούσε η φιλοσοφία. Αλλά το Ευαγγέλιο τα αμφισβήτησε όλα αυτά, παρουσιάζοντας το μήνυμα του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό, στην πραγματική εξουσία που φέρνει τη σωτηρία. Ας το παραδεχτούμε. Οι άνθρωποι σήμερα

0: Φαίνεσαι αδύναμο στα μάτια της οικογένειάς σου. Να έχεις κουράγιο όμως, γιατί αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Δεν έχουμε να δοξάσουμε κάτι άλλο εκτός από τον Ιησού. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Θεός θέλει να μεταδώσει αυτό το μήνυμα σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους που το αναζητούν. Ο Ιησούς έχει γίνει η σοφία μας. Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Μπορεί να σε σώσει. Σε εξαγοράζει και εξαγοράζει ότι είναι σπασμένο στη ζωή σου και σε φέρνει κοντά. Αυτός έχει τη δύναμη να μας φέρει κοντά του. Ό,τι χρειάζεται σήμερα μπορούμε να το βρούμε σε εκείνον, επειδή μας αγαπά και ενδιαφέρεται για μας. Και ευχόμαστε και εσύ να τον πλησιάσεις και να τον βρεις. Στη συνέχεια, γιατί η δύναμη του Πνεύματος είναι καλύτερη από την ανθρώπινη σοφία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

0: και κύριοι, σε μια είδηση τελευταία στιγμή. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον Χρήστο Τσιχουρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματος.
1: Πριν από λίγα λεπτά, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, όπως λέει, από τη Βουλή. Υποστηρίζει σε δήλωση που κυκλοφόρησε πριν από λίγο ότι ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση και προσέβαλαν τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική περιχαράκωση και την αμφισβήτησή του. Όλα τα παραπάνω όσα έγιναν, λέει, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχε θέσει. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Παρετούμε από την...
2: Παρέτηση Φάμελου, λοιπόν, χθες το απόγευμα, την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες, μία της MRB για το Open και μία της Pulse για τον Sky. Βεβαίως θα τις δούμε αναλυτικώς στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που ο Φάμελος παραιτείτο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραφε στις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης.
0: Πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
2: Κατέγραφε στη μία δημοσκόπηση 1,2%. Στην άλλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ.
0: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζετε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε την δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.
2: Από 1 έως 2% λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που ο Φάμελος υπέβαλε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας έτσι την τελική ίσως κρίση, η οποία θα οδηγήσει σε ένα άδειλο μέλλον ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Πάμε να πάρουμε λοιπόν και μία γεύση και του καιρού, για βάλε λίγο τον Κλέαρχο.
3: Στις υπόλοιπες περιοχές συγκινάμε με καλό καιρό για να οδηγηθούν αργά το απόγευμα σε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως όμως στα βουνά της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τώρα το πεδίο των ανέμων. Είπαμε ότι σιγά σιγά υποχωρεί αυτή η ασταθής αέρια μάζα που μας έδωσε εχθές μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, επηρεάστηκε και η περιοχή της Αττικής. Αυτή όμως η απομάκρυνσή της οδηγεί και σε μια διαφορά πίεση, σε μια βαροβαθμίδα που αναπτύσσεται μέσα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους βοριάδες και πάλι να ενισχύονται και θα φτάσουμε σήμερα κοντά στα 6 μποφόρ, κυρίως όμως για το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων και γενίκευση των μελτεμιών, τα οποία θα απασχολήσουν και τμήματα του Ιωνίου Πελάγους.
2: Μελτέμια ακόμα και στο Ιόνιο, προαναγγέλει ο Κλέαρχος.

0: Ο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Να σε δηλαδή τώρα, τηλεθεατής. Δεις τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Και να παρακολουθείς, όπως σας είπαμε, τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Να ακούς στο ένα κανάλι αυτό.
0: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Αλλά λίγο προηγουμένως, σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, να ακούς αυτό.
2: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο ένα λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση, 23,8. Άντε εγώ σου λέω 24. Στην άλλη να σου λένε σενάριο κατανομής αναλογικής των αναποφάσεων και διάφορα άλλα τέτοια, 30%. Δηλαδή 6 μονάδες διαφορά, 6,2 η μία δημοσκόπηση από την άλλη, το ίδιο απόγευμα βράδυ της Πέμπτης.

0: δημοκρατία.
1: Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 28 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να το εμπεδώσουμε.
2: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
3: Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Ανέξη, μια καλή περίοδος για τον κυβερνών κόμμα μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεχνάς και την αριθμητική, ξεχνάς και τα μαθηματικά, ξεχνάς και την κοινή λογική.

αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για ένα ακόμα πρωινό με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας θα επιχειρήσουμε εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports αυτή την Παρασκευή να φωτίσουμε πιθανώς και αθέατες πλευρές της επικαιρότητας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το πολιτικό κλίμα της εποχής, την πολιτική πραγματικότητα όπως αυτή καταγράφεται και στις σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και στον δημόσιο διάλογο ο οποίος αναπτύσσεται στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

0: πάμε να δούμε τι απαντούνε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο του ψήφου. Νούμερο 1 είναι το θέμα του ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκεται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
2: Ακούτε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο του Open, αυτά τα οποία διημήφθησαν μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της MRB, του παλιού φίλου, του Δημήτρη του Μαύρου, και της κυρίας Εύας Αντωνοπούλου, της Anchor Woman του δελτίου. Η ακρίβεια και η διαφθορά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου με βάση τα οποία θα προσέλθετε στις κάλπες, οψέποτε και αν αυτές γίνουν.

0: Οψέποτε λοιπόν προσέλθετε στα εκλογικά τμήματα. Όπως ακούσατε, το κριτήριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι η ακρίβεια και η διαφθορά. Το καλύτερότερο όμως από τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, τις οποίες με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, η οποία για ένα ακόμα βράδυ δούλεψε αόκνος, έτσι ώστε εσείς αυτό το πρωινό να έχετε φρέσκα ηχητικά αποσπάσματα, το καλύτερότερο όμως που ακούσαμε ήταν αυτό.
1: Alexa.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο Seneca.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
19: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Δόκτωρ Κρίστιανσεν κάνει λόγο για μπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζωέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Πρόταση 19,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντρέ Λουίς έχουν δεχτεί ερυθρόλευκοι από την Kansas City. Γυμναστική ασκήση ενεργοποίηση και διπλό είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Μία ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δρομολογείται μεταγραφή του Χατζηθιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 2022-2025 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Η ανακοίνωση μένει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός Φόργορτ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για τους τρικολόρ, η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
15: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210273 25 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Χορηγός εκπομπής.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.

Μεγάλη καλημέρα. 9 και 4 πρώτα λεπτά. Σοκράτη, ήρθε η ώρα σου. Έπρεπε να φύγεις. Πού να τα βάλεις με τον Νίκο και τον Παύλο.

0: και αυτούς.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, φυσικά μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Βέβαια εδώ πρέπει να σας πω ότι ήταν επιλογή του Άγγελου το τραγούδι που ξεκινάμε. Βέβαια το τραγούδι και ο Γιάννης Πουλόπουλος μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν και έφευγαν από την πατρίδα τους. Και το τονίζω έτσι γιατί αναγκάζεται πάρα πολλοί κόσμος να φύγει από την πατρίδα του για τους δικούς του λόγους. Και όχι για τα πολιτικά τεκτενόμενα στη χώρα. Εμείς περισσότερο το χρησιμοποιήσαμε λοιπόν ως παρομοίωση της κατάστασης. Και θα επανέλθουμε λοιπόν στη σωστή ροή της εκπομπής, λέγοντας σας πως το πρώτο ημίωρο είναι μαζί μας φυσικά το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας που εδώ και 20 χρόνια μας φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο στο χώρο του. Πάντοτε ενημερωμένο με τις νέες κυκλοφορίες σε το λογοτεχνικά βιβλία. Πάντοτε ενημερωμένο και πλήρης γκάμα στα βοηθήματα τα σχολικά, στα ξενόγλωσσα βιβλία, σε βιβλία δραστηριοτήτων αλλά και παιχνίδια εξάσκησης του νου για μικρούς και μεγάλους. Και φυσικά πάντοτε σε ένα χώρο ο οποίος... Τι έπαθες, Άγγελε, ζεσταίνεσαι με το κλιματιστικό?
2: Ναι, δεν έχει πιάσει ακόμα
1: θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Με άγχωσες προς στιγμή. Και φυσικά λοιπόν με οτιδήποτε μπορεί να χρειαζόμαστε σε γραφική ύλη. Νίκητα Ρα 3α για διαζώσεις επαφή. www.βιβλιοπολις.gr, www.βιβλιοπολις.gr φυσικά για το e-shop και follow στα social media Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλ.
2: Σκέφτομαι ότι...
1: Μαζί μας επικοινωνείτε στο 27210-92-500, μας λες τη σκέψη σου εντός ολίγων δευτερολέπτων. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και κάνετε follow στα social κανάλι 1 Καλαμάτας για να πάρω ανάσα. Πες τη σκέψη σου, παιδί μου.
2: Ότι σε λίγο καιρό που θα πάω στο Βιβλιοπόλης θα ξαναταράξω τη Δήμητρα και τα κορίτσια εκεί για να βρουν αυτά τα βιβλία που πρέπει να ψάχνουν και 2-3 ώρες για να τα βρούμε όλοι μαζί.
1: Γιατί, παιδί μου, είναι από προηγούμενο αιώνα.
2: Όντως, είναι από το 1800 και πίσω.
1: Έτσι, μπράβο. Το σημαντικό είναι ότι στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης θα το βρεις. Μια τεράστια καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και ακούνε πρωινή καρφίτσα. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς να περάσετε το πρωινό σας.
3: Poems, no less. Poems, everybody.
1: Μην ακουστώ και στα δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης για την ενημέρωσή σας.
2: Περνάμε τώρα στο πρώτο...
1: Πάμε σε τοπικό επίπεδο. Χρήμα, χρήμα, χρήμα για αποκαταστάσεις ζημιών σε όλη την περιφέρεια.
2: Εμείς έχουμε ετοιμάσει το πακέτο μας. Είναι 55 εκατομμύρια.
1: Όταν λες τη λέξη σου έχω πει πακέτο μου φέρνει στο μυαλό Ντελόρ. Μπορείς να την αποφεύγεις.
2: Ωραία.
1: Γυρίζω κάτι δεκαετίες πίσω.
2: Το πλάνο λοιπόν ανάπτυξης του τομέα των υποδομών για την ίδρευση είναι στα 55 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όπως το έχει φτιάξει και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΚ.
1: Μάλιστα.
2: Και περιμένουμε, έχουμε κάνει τις

0: ιατρικές αιτήσεις. Να.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει τις σχετικές αιτήσεις και περιμένουμε το Υπουργείο και η Περιφέρεια να ανταποκριθούν σε αυτές.
1: Ναι. Τι διαβάζει εδώ στο Θάρρος, ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι το στάδιο θα ανοίξει για τους δρομείς τέλη Αυγούστου. Οκ. Okay.

0: Και η Μεσίνη θα επωφεληθεί από τα μύρια τα οποία μας διαμήνυσε ο κύριος Παπασταύρου, mm-hmm. και αφορούν φυσικά το νερό και τη λειψιδρία.
1: Η Μεσίνη έχει 6 εκατομμύρια και εμείς έχουμε 2 ως Δήμος Καλαμάτας.
0: Ναι, γιατί στο σύνολο είναι 14, 6 και 2, 8.
1: 8 και
0: μένουν... Και υπολείπονται άλλα 6, mm-hmm. για τους υπόλοιπους νόμους της Πελοποννήσου. Κάποιους ρίξαμε πάλι, έχουμε τα μέσα.

0: βέβαια, σύμφωνα με τον Δήμαρχο και σύμφωνα φυσικά και με το Προεδρείο ΔΕΙΑΚ, γενικώς με όλο το επιτελείο, ο σχεδιασμός είναι για υποδομές αξίας 55 εκατομμύριων. Εμείς ωστόσο πήραμε τα 2 και μπορούμε να κάνουμε πάρτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Διότι έχουμε φυσικά τον πολυπόθητο, πολύ αναμενόμενο, πολύ ταλαιπωρημένο αγωγό Φι 800.
1: Το Σολίνα που έρχεται.
0: Τους Σουλίνες.
1: Τους Σουλίνες που έρχονται.
0: Έρχονται, αλλά το ζητούμενο πότε θα φτάσουν. Ένα το κρατούμενο. Θα έχουμε έτσι τις γνωστές, άγνωστες, προφανώς, παρατάσεις, αυτές, εκείνες, ακριβήνανε, φτηνήνανε, πάμε πάνω, πάμε κάτω, πάμε λίγο δεξιά-αριστερά, είναι και προεκλογική περίοδος, άντε να πάρουμε και κανένα παραπάνω μυριάκι. Εγίνονται και οι απαραίτητες φυσικά αναπλάσεις εις το κέντρο της πόλεως. Τρομερές και φοβερές. Δεν το συζητώ. Αλλάζει η εικόνα μας.
1: Κοιτάξτε, σε μια διπλωματική, πώς το λένε, επιχείρηση, πας με 10 για να πάρεις 2. Και εμείς πήγαμε με 55 και πήραμε 2.
0: Εντάξει.
1: Είδατε, είναι win-win.
0: Να σου πω κάτι. Είναι πιο ανεκτός αριθμός από κάποιους άλλους.
1: Εντάξει.
0: Να τα λέμε και αυτό. Εντάξει. Δεν έχουμε παράπονο. Υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε λίγο στα θρησκευτικά μας, διότι σήμερα γιορτάζει η αγαπημένη, η πολύ αγαπημένη Φινικούντα.

0: τίποτα που γίνονται.
1: Σήμερα λοιπόν θα τελεσθεί πολυαρχιερατικός εσπερινός λόγω της παραμονής της εορτής της εικόνας της θαυματουργής της Τριχερούσας της Παναγίας, η οποία βρίσκεται...
0: Hands off my stack. New car, caviar, full star daydream.
1: Στη Φινικούντα. Έχουμε επίσκεψη του Μητροπολίτη Άρτης, του κυρίου κυρίου Καλίνικου, του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας από την Αρκαδία, κυρίου κυρίου Επιφάνιου, και του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κυρίου κυρίου Χρυσόστομου. Τι κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Μεσσήνιος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος? Και ο Δήμος μαζί με τον κύριο Καρβέλα είναι πανέτοιμοι να υποδεχθούν τους πιστούς. No. Μεγάλη χάρη της να μας φιλάει, να μας προσέχει, να μας αγαπά και να μας φροντίζει η Παναγιά, η Τριχερούσα.

0: θα πει.
1: Εννοείται Βιολέτα Ίκαρη και Τζούμι, παλιοτρεχαντήρα. Έτσι για να ανοίξουμε όμορφα.
2: Και αυτό το τραγούδι έχει βυζαντινές ρίζες στη μελωδία του. Κάναμε στο γυμνάσιο βυζαντινή μουσική. Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια. Για πάμε να μας πεις εσύ τώρα, να μας αναλύσεις λιγάκι. Τι θες?
2: Βλέπω από το πρωί, βασικά από το βράδυ, μία κατάσταση σύγχυσης.
3: Να προσέξεις τι βλέπεις όμως, έτσι.
2: Ναι, ναι, μία κατάσταση σύγχυσης για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Με την παρέτηση Φάμελου.
1: ΣΦΥΡΙΖΑ θα το λες από εδώ και πέρα, γιατί από ό,τι φέρεται ένας σφυράει.
2: Βγήκε ο κύριος Πολάκης απευθείας μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και είπε ότι εγώ είμαι παρόν για την ηγεσία. Και όλοι το εξέλαβαν ότι ο κύριος Πολάκης θα ζητήσει άμεσα προεδρικές εκλογές. Δεν θα γίνει έτσι.
1: Αφού είναι και άλλοι, παιδί μου, στα πρόθυρα να φύγουνε.
2: Είναι... έχω και τα ονόματα.
1: Γιατί
2: έχουμε κάνει δουλειά, είπαμε έτσι. Λοιπόν, έχουμε 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι την Κυριακή, από ό,τι αναφέρουν πηγές μετά την παρέτηση Φάμελου, θα παραιτηθούν από την έδρα τους. Είναι ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Μεϊκόπουλος και ο κύριος Γαβρίλος. Θα παραιτηθούν κανονικά και σε ένα διάστημα 2 μηνών θα ενταχθούν στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε όμως ακόμα. Η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του θα είναι η εξής. Θα υπάρχει η εκτελεστική, το εκτελεστικό γραφείο, δηλαδή οι βουλευτές, οι εναπομείναντες, οι 12, η αναπληρώτρια γραμματέας και αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας θα εκλεγεί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Πολάκης μέχρι την Κυριακή. Και την ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα την έχουν 3 πρόσωπα. Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Θα είναι, θα το λέγαμε ας πούμε, πολυαρχικό κόμμα. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί και οι τρεις το ίδιο έχουν στο μυαλό τους. Άντε να δούμε μήπως ανακάμψει σε ποσοστά. Μήπως από το 1 πάει στο 1,2.
1: Γιατί, επειδή θα πάρει ο Πολάκης στην ταινία.
2: Βεβαίως, θα γίνει πιο μπρουτάλ αριστερά.
1: Και θα αρχίζει να σκουεί.
2: Oui.
1: Και θα αρχίζει να βρίζει.
2: Φανταστείτε όλο το ΣΥΡΙΖΑ έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε. Κάποτε θα λέμε, υπήρχε.
2: Ζούμε,
1: αυτό το κόμμα.
2: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Ζούμε εξαιρετικά μεγάλες στιγμές. Και φυσικά στιγμές. Αυτό, για να μην ξεχνάμε, το ξεκίνησε φυσικά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, που αποχώρησε. Μετά στήριξε με το δικό του τρόπο, γιατί ήθελε να καταποντήσει εντελώς το κόμμα, το Στέφανο Κασελάκη, διότι είχε κακές αμερικανικές συνήθειες προφανώς. Μετά τζάζαρε και ο Στέφανος, την είδε πιο αρχηγός. Φύγανε και ακόμη μερικοί, φτιάξανε το δικό τους κόμμα, το διαλύσανε κι αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
4: Κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο.
1: Μπουρλότο στα κόμματα της αριστεράς. Με το Μιλτιάδη Πασχαλίδη και όχι το Μίλτο. Έτσι για να μαθαίνουμε και ολόκληρο.
2: Βεβαίως.
1: Και τις κακές συνήθειες των πολιτικών προσώπων.
4: Μα ό,τι μας τρένει στα παλιά.
1: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ο Άγγελος πει.
2: Πρέπει να βρούμε το κομματάκι που λέει ηθοποιός τον Μπουρλότο και να
1: Μπουρλότο,
2: το έχουμε να το πετάμε.
1: Ποια είναι η ηθοποιός, εδώ σε θέλω.
2: Η κυρία, η Νοταρά.
1: Όχι κυρία.
2: Όχι κυρία.
1: Κυρία. Είδατε. Εντάξει, πρέπει να την επαναφέρουμε από τον κόσμο. Εντάξει. Σωστός είσαι. Διαφημίσεις.
4: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
1: Αλήθεια, έχω έτσι μία απορία. Συζητώντας εχθές με έναν.
4: Όλη μου η ζωή συνενοχή.
1: Ένα σημαντικό άνθρωπο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι φυσικά από τη Μυσσηνία, αλλά από όλο τον κόσμο, ένα πραγματογνώμονα και έναν γενικός πολιτικό αναλυτή και διεθνολόγο. Και συζητούσαμε έτσι για την περιοχή της Μεσσηνίας που πάρα πολύ θέλει να επισκεφθεί. Συζητούσαμε για τις ανάγκες και για το πόσο καλά έχουν καλυφθεί οι πολυσύχναστες παραλίες του νομού και των δήμων του νομού από ναυαγοσώστες. Προσπαθώ. Και μιλάμε φυσικά για παραλίες τις οποίες, οι οποίες έχουν κριθεί κλειτώ ως πολυσύχναστες στους δήμους της Μεσσηνίας. Μάθα να φοβάμαι. Και φυσικά υπάρχει και ανάλογος ΦΕΚ και νόμος
4: και μια ζωή να φεύγω,
1: που εντός εισαγωγικών αναγκάζει τους δήμους να προσλαμβάνουν τα απαραίτητα άτομα.
4: Μα ό,τι μας δένει στα παλιά.
1: Αναζητώ λοιπόν να δω ποιες παραλίες στους δήμους της Μεσσηνίας καλύπτονται από ναυαγοσωστικές ανάγκες για το 2026. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, ας καλέσει το 27210-92500, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Για το Δήμο της Καλαμάτας γνωρίζω. Στο Δήμο Μεσσήνης όμως πόσες παραλίες έχουν καλυφθεί? Στο Δήμο Πυλουνέστορες πόσες παραλίες είναι καλυμμένες? Στο Δήμο Τριφυλίας πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες? Πόσες παραλίες είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες και πρέπει να ακολουθηθεί ο ανάλογος νόμος?

0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, έχω άλλη μία απορία που αφορά τους δήμους.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραφόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
18: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
17: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
18: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
22: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Βέβαια, είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Εκεί στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά θα πάμε. Και θα πάμε γιατί ξέρουμε, γιατί το επιλέγουμε. Ότι θα απολαύσουμε το καλύτερο μεσημεριανό φαγητό και πολύ ιδιαίτερες μεσημιακές γεύσεις και μεσημιακά προϊόντα που μόνος του Κώστα θα βρούμε. Το επιλέγουμε γιατί έτσι μας αρέσει. Το επιλέγουμε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει καλό φαγητό. Επικοινωνείτε μαζί μας 27210-92500. Συνεχίζω και επανέρχομαι στο θέμα το οποίο έκλεισα το πρώτο ημίωρο. Και αναζητώντας λοιπόν και ψάχνοντας να βρω τι γίνεται εν ώψη καλοκαιριού και στη μέση της τουριστικής περίοδου και φυσικά καταγράφοντας ετησίως κάθε χρόνο την καλοκαιρινή περίοδο απώλειες ανθρώπινων ζώων στις παραλίες, έχουμε στο Δήμο Καλαμάτας μία αρκετά ικανοποιητική κάλυψη. Έχουμε κάλυψη και στις δύο μεγάλες παραλίες της Μανής και αναζήτησε λοιπόν και τους υπόλοιπους δήμους. Στο Δήμο λοιπόν Τριφυλίας έχουμε την κάλυψη με δύο ναυαγοσωστικές θέσεις στις δύο πολυσύχναστες παραλίες του Αϊλαγούδη και του Λαγκούβαρδου. Mm-hmm. Αναζήτησε λοιπόν να βρω και τι γίνεται με το Δήμο Πύλου Νέστορος. Διαπιστώνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση του Δήμου που να αναφέρει ναυαγοσωστική κάλυψη για το καλοκαίρι του 2026.
1: Ο Δήμος Πύλου Νέστορος.
0: Ένας από τους δήμους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι και καλύπτουν αρκετά πολυσύχναστες. Μέχρι τώρα παραδοσιακά υπήρχαν στις παραλίες Κορώνης, Φινικούντας και Βοηδοκυλιάς. Επίσημη όμως λίστα για το 26 που να κατονομάζει ο Δήμος Πύλου Νέστορος την ναυαγοσωστική κάλυψη, που μιλάμε και για παραλίες όπως Ζάγκα Κορώνης που είναι πολύ συχναστή, Μεμή, Φινικούντα, Μαυροβούνη, είναι παραλίες που τις επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, δεν έχει ανακοινώσει. Απλά το επισημαίνω και θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε πολύ σύντομα το με ποιο τρόπο καλύπτονται οι συγκεκριμένες παραλίες ναυαγοσωστικά, αφού διανύουμε τη 10η Ιουλίου και φυσικά γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της αυτοδιοίκησης στους πολίτες της αλλά και στους επισκέπτες της για την ασφάλειά τους σε όλους τους τομείς. Ένας εξ αυτών είναι και οι ναυαγοσώστες. Λοιπόν, αν εσείς έχετε ή γνωρίζετε κάτι που δεν το έχω βρει, με μεγάλη χαρά να μου το στείλετε και να το δημοσιοποιήσω και να το ανακοινώσω. Γιατί μπορεί να μου έχει διαφύγει φυσικά.
1: Άνθρωποι είμαστε.
0: Ουδής παντογνώστης. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.

0: βγάλε τα φτερά.
1: Επευκαιρία και της επίσκεψης του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Λαμπρόπουλου, εκεί στη Φινικούλτα, μήπως να το δει λιγάκι το θέμα. Λέω εγώ τώρα, αφού γιορτάζει και η Παναγία Τριχερούσα, να κάνει μια συζήτηση και αφού θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καρβέλα. Τι γίνεται εκεί όσον αφορά αυτό το θέμα, τον απασχολεί τον κύριο Λαμπρόπουλο? Ερώτηση.

Με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον να αναρωτιέμαι, φυσικά δημοσιογραφικό έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Επειδή επισκέπτομαι και τις συγκεκριμένες παραλίες, είναι από τις αγαπημένες μου.

0: Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να συνομιλήσω με τη Γεωργία την Κουτσούκου, με την οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Έχει πρόβλημα το Viber της, πεντανόστιμους.
1: Και με έχει πιάσει μια λιγούρα.
0: Παίρνω. Εγώ εντωμεταξύ, ενώ σας μιλάω, κάνω και τις απαραίτητες κλήσεις στη Γεωργία. Δεν ξέρω αν η Γεωργία με ακούει. Καλή λέει, Γεωργία πάντα, η Γεωργία. Νομίζω πως έχει απαντήσει και τη βγάζω μισό λεπτό για να με δει, γιατί δεν ξέρω, δεν με βλέπει. Τώρα με βλέπει, τη βγάζω στον αέρα, εις αέρα. Καλημέρες πολλές. Τζόρτζια, μ' ακούς?
1: Σ' αγαπάω, μ' ακούς?
0: Εντάξει, άσε το τραγούδι τώρα. Εσύ εμένα να ακούς.
2: Ακούω με τη σχολεία μαζί με το τραγούδι.
0: Εντάξει, τώρα όμως μ' ακούς.
2: Όχι.
0: Χωρίς τραγούδι, ποιο τραγούδι?
2: Από πολύ μακριά, γιατί ακούω το τραγούδι, κύριε.
0: Α, κάτσε, περίμενε, δεν σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε ο Σταμάτας. Ο Σταμάτης και η Σταμάτα τα κάνανε ύβαλα. Είμαι καλά, εσύ?
3: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Τι καλό θα μας φτιάξεις? Έχουμε Ιωάννα. Καιρό, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Κάτσε να κατεβάσω και τι. Περίμενα να κατεβάσω την κάμερα, με βλέπεις?
3: Για να με βλέπεις, μπράβο.
0: Με βλέπεις?
3: Για να σε δω.
0: Έλα.
3: Όχι, δεν είναι. Καλύτερα.
0: Βλέπεις το μαλλί μου?
3: Ναι, φτιάξεις το μαλλί, το βλέπω, ναι.
0: Εντάξει. Καλά είναι τώρα, μην με βάζεις να κάνω περισσότερα, δεν μπορώ.
3: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε στον αέρα, μην το ξεχνάς.
3: Ξέρω ότι είσαι όμορφη, όπως για αυτά.
0: Εντάξει, πάντα.
3: Τα είπαμε τα δικά μας, μας ακούει όλος ο κόσμος.
1: Εντάξει, Γεωργία, μην μας ματιάξεις, πρόσεχε.
0: Μην μας ματιάξεις, να το, πετάχτηκε.
3: Άγγελος εδώ, παιδιά.
0: Πετάχτηκε.
3: Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλημέρα,
3: Γεωργία. Καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι, πώς είμαστε όλοι καλά?
0: Φίλες και φίλοι, Καλαματιανοί, Μεσίνοι, Πελοποννήσοι.
2: Όχι μόνο, μας ακούει.
0: Κάτσε ρε μανίτσα μου, Πελοποννήσοι. Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Αιγαίο,
1: Θεσσαλία,
0: Χαλκιδική, Εύρος, Μεύρος, όλα, όλη η Ελλάδα πακισάκι.
3: Όλη η Ελλάδα ακούει Γιάννα Γουρνά, Πρωινή Καρφίτσα και Γεωργία Κουτσούκου με Άγγελο Μπουραντόρ και Αναστασία
0: Κοντορίδη. Να σου πω κάτι. Και οι φίλοι ως όλοι, μη σου πω. Λοιπόν.
3: Θέλω μια χάρη. Θέλω μια φορά που θα είμαι στην Καλαμάτα.
0: Την επόμενη φορά.
3: Να έρθω στην Πρωινή Καρφίτσα. Περίμενε, θα σου πω τι θέλω. Αλλά να είμαι εγώ η οικοδέσποινα και να σε καλέσω να σου πάρω μια συνέντευξη, Ιωάννα Γουρνά.
0: Οκ.
1: Α, εύκολο. Δεν θα αργήσεις το ραντεβού της κιόλας.
0: Εξαρτάται όμως. Θέλω τις ερωτήσεις περισσότερο.
3: Να σου πω κάτι.
0: Επειδή... Άκου. Επειδή εγώ αναλύω κάθε πολιτική λόγω του εκπομπής, ρε παιδί μου, κάθε πολιτική.
3: Δεν θα ρωτήσω τώρα τίποτα. Είπαμε ότι θα σου πάρω συνέντευξη.
0: Μπορώ να σου πω κάτι. Δεν θέλω να με ρωτήσεις, μανίτσα μου, τώρα. Άλλο θέλω να σου πω. Λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι, ακολουθώ την τακτική των περισσότερων. Δεν δέχομαι να δώσω συνέντευξη αν δεν γνωρίζω εκ των προτέρων τις ερωτήσεις. Να το ξέρεις αυτό. Δεν το έχεις δει εσύ να συμβαίνει.
3: Βάλε και ένα τραγούδι καλό μετά όταν κλείσει.
0: Κάτσε, πρέπει να το βρω, θα το ακούς, θα μου πεις ακούω το τραγούδι, δεν ακούω εσένα.
3: Τώρα. Τώρα και πάλι έχεις φύγει από το μικρόφωνο μακριά τον Άγγελο.
0: Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Τζόρτζια, τι θα μας φτιάξει, γλυκό ή αλμυρό?
0: Όχι, γιατί θέλω να μου πει, γιατί θέλει να μου πάρει συνέντευξη.
3: Ναι, συνέντευξη θα σου πάρω την άλλη εβδομάδα που θα
0: κάνω. Γιατί θέλεις, παιδάκι μου, κουφό είσαι. Γιατί θες να μου πάρεις εμένα συνέντευξη? Εγώ δεν είμαι σημαντικό πρόσωπο.
3: Δεν με πειράζει αυτό εμένα. Εγώ για μένα είσαι. Οπότε εγώ θα σου πάρω συνέντευξη. Τέλος.
1: Είσαι η σιδηρά κυρία της ενημέρωσης στη Μεσσηνία.
0: Ναι. Στη Μεσσηνία.
3: Δεν λέω τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι δικά σου, Άγγελε.
0: Έτσι.
3: Εγώ θα πω αυτά που είναι να πω για την Ιωάννα τη Γουρνά. Θα πάρω συνέντευξη. Τίποτα. Θα καλέσω κι άλλους. Για συνέντευξη. Αναλαμβάνω ρόλο. Στο κανάλι 1 ως δημοσιογράφος. Χαχα.
0: Όχο. Λοιπόν, για πάμε. Μ' αρέσει.
3: Μάτε, κύριε, γελάς μικρέ, μη μιλάς καθόλου.
0: Μ' αρέσεις.
3: Πάμε συνταγή.
0: Ναι. Πάμε.
3: Ναι, ακούτε.
0: Σε ακούμε, εσύ μας ακούς? Ναι, με ακούτε. Σε ακούμε.
3: Ναι, με ακούτε, θα το...
0: Έλα, προχώρα. Έλα.
3: Λοιπόν.
0: Ψάχτω.
3: Θα δώσω συνταγή.
0: Ναι.
3: Όχι, το έχω ψάξει.
0: Εντάξει, τα κοιτάπια σου.
3: Η οποία είναι κλασική, απαράμιλης αξίας.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι ό,τι πιο γιορτινό κυκλοφορεί σε γλυκό, το οποίο όμως βέβαια γίνεται και καθημερινό. Είναι ένα γλυκό από τα παλαιά, το οποίο αποτελούσε κάθε σημαντικό κομμάτι σε κάθε γιορτινό τραπέζι. Mm. Είναι το ριζόγαλο. Δεν ακούω επιφημισμούς.
0: Ναι, λέμε. Κάναμε ένα
3: Τώρα το άκουσα το μου. Κάνε μου λιγάκι μου.
0: Έτσι, λοιπόν,
3: για τέσσερις μπερίδες.
0: Ακούει.
3: Χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ ή αρμπόριο, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούμε στο ριζότο και το βρίσκουμε σίγουρα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, το βρούμε σίγουρα. Θέλουμε να είναι 200 γραμμάρια γάλα φρέσκο, πλήρες. Παρέγκλητα. Θέλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη. Επειδή θα του δώσω και ένα ωραίο άρωμα, θέλουμε φλούδες από ένα λεμόνι και από ένα πορτοκάλι, καθαρισμένες με το πίλερ, ενώ με το καθαριστήριο αυτό που καθαρίζουμε τις φλούδες, γιατί δεν θέλω να έχει λευκό μέσα, θέλω μόνο το άρωμα. Και θέλω και μία κάψουλα βανιλίνη. Και κανέλα σε σκόνη για το πασπάλισμα. Για να ετοιμάσουμε, σας δίνω το κλασικό ριζόγαλο και μετά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές παραλλαγές. Για να ετοιμάσουμε το κλασικό ριζόγαλο, ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μία κατσαρόλα, την οποία τοποθετούμε σε μέτρια φωτιά. Όταν το γάλα πάρει βράση, χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά, σκεπάζουμε καλά την κατσαρόλα με το καπάκι και αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει για περίπου 25 με 30 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα με ξύλινη κουτάλα. Σημαντικό το ξύλινη κουτάλα. Άγγελε, μην ρωτήσει τα μικρόφωνα. Η φωτιά πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, γιατί το ριζόγαλο να αχνίζει, αλλά όχι να κοχλάζει, γιατί θα κολλήσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ξύλινη κουτάλα, γιατί θα βοηθήσει στη δημιουργία αίρεση, ώστε να μην κολλήσει το ρύζι με το γάλα και τη ζάχαρη. Γιατί όλα είναι αμυλούχα προϊόντα, εκτός από το γάλα.
1: Έχω ακούσει και τον Έκτορο Μποντρίνη που λέει για τις ξύλινες.
3: Όταν είναι έτοιμο το ρύζι και μαλακώσει, αποσύρουμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφαιρούμε τις φλούδες και γεμίζουμε κατευθείαν ατομικά μπολ. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Όταν κρυώσει λίγο, το βάζουμε στο ψυγείο. Πριν σερβίρουμε, μόνο τότε, όχι από πριν, πασπαλίζουμε με την κανέλα και είμαστε έτοιμοι. Μία άλλη παραλλαγή που μπορούμε να κάνουμε είναι, αντί να πασπαλίσουμε με κανέλα, να πασπαλίσουμε με ζάχαρη καστανή και να την κάψουμε με φλόγγιστρο. Προσοχή, αυτό θέλει και λίγο εμπειρία.
0: Ναι,
3: αλλά
0: είναι,
3: το λέω.
0: Είναι,
3: έτσι ώστε να καραμελώσει ζάχαρη και να γίνει σαν καραμέλα.
0: Είναι εξαιρετικό.
3: Το από μένα σήμερα, το ωραίο γλυκό.
0: Το απολαμβάνουμε στην Grand Brûlée. Αυτό. Αυτή την τεχνική. Με την καραμέλα. Να κάνω μια ερώτηση περί καλό.
3: Δεν κάνεις και δύο.
0: Τι γάλα είπες χρησιμοποιούμε?
3: Γάλα πλήρες.
0: Μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε, γιατί δεν είμαστε υπέρ του γάλακτος. Έχουμε έτσι μια αλλεργία σχετική σε αυτό το γάλα.
3: Παίρνει χτυπικό γάλα, εννοείς?
0: Εννοώ, ναι, ρε παιδί μου, καρύδας, αμυγδάλου, τίποτα τέτοιο.
3: Μπορείς να βάλεις. Δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα βέβαια. Απλά δεν θα βάλεις αυτό το οποίο είναι χωρίς ζάχαρη.
0: Α, θέλει να έχει ζαχαρίτσα.
3: Θέλει λίγο να έχει λιπαρά, δηλαδή, να
0: εντάξει,
3: έχει λίγο, κατάλαβε.
0: Αλλά δεν το. Εγώ γάλα, Γεωργία μου, άμα θέλεις τυριά, πολύ ευχαρίστως και γιαούρτια. Αλλά ρε παιδί μου, με το πλήρες γάλα έχω λιγάκι τσακωθεί. Αλλά άμα μου βάλεις καρύδα, αμύγδαλο και βέβαια έχει αυτό, πολύ ευχαρίστως να το απολαύσω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Συμφωνείς δηλαδή. δεν μου βγάζεις κόκκινη κάρτα. Με τίποτα, γίνεται.
3: Δεν βγάζω κόκκινες κάρτες.
0: Ρε παιδί ανάγκη, μου, εννοώ, πρόσεξε. Εννοώ, όχι Ιωάννα, δεν
3: κατάλαβα,
0: γίνεται. Όχι
3: Ιωάννα. Πώς το έλεγα.
0: Αυτό σου λέω, αυτή εννοώ εγώ κόκκινη κάρτα. Να μου πεις,
3: μπορεί. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρη. Σου είπα, μπορείς να το βάλεις, δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Γεωργία μου, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
3: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Οκ. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αμέ. Σε όλου.
0: Μπορεί να μου
2: διευκρινίσει.
0: Περίμενε, μωρέ. Μπορείς να μπορώ να σε ρωτήσω, παρακαλώ πολύ, σε ποια εκπομπή με θέλει συνεντευξιαζόμενη, στην πρωινή ή στην απογευματινή? Α, στην Καρφίτσα. Οκ. Okay. Okay.
1: Είναι πρωινός τύπος η Τζόρτζια.
0: Οκ. Αναμένω σε.
3: Εγώ είμαι παιδί της πρωινής Καρφίτσας.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Οπότε σε περιμένω.
2: Σωστά.
0: Σωστότατα. Οκ. Okay. Σε αναμένουμε λοιπόν στην πόλη με ανοιχτές αγκάλες.
2: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να γίνει όταν θα είμαι στην Καλαμάτα, όχι δια τηλεφώνου.
0: Σε αναμένουμε στην πόλη και σε αναμένουμε και με ανοιχτά εκτός αγκάλες και μικρόφωνα. Σ' αγαπάμε. Έτσι. Πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και εγώ σας αγαπώ πολύ φιλά και να περάσετε υπέροχα.
0: Φιλιά πολλά, πολλά, πολλά. Γεια. Γεια.
4: Χορηγός εκπομπής.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Τώρα θα πολύ ο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
15: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
15: γάτες,
14: τροκτικά,
15: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
15: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
15: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
15: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
15: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
15: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
18: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, φυσικά παρέα με το Σωκράτη Σάμιο και το σέρβις αυτοκινήτων. Σωστά.
1: Σωστότατα.
0: Και γιατί επιλέγουμε Σωκράτη Σάμιο? Γιατί πολύ απλά γνωρίζουμε πως οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας μπορούν να συντηρηθούν και να επισκευαστούν στο σέρβις αυτοκινήτων του Σωκράτη Σάμιου. Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Εμπιστευθείτε το προσωπικό, εμπιστευθείτε την γνώση, εμπιστευθείτε

0: 1980 και προβλέπει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής επιφάνειας της πλατείας, εξαιρουμένων των παρτεριών και των χώρων πρασίνου σε μία περιοχή από επαγγελματίες. Αυτό το θέμα το θίγουμε γιατί πολύ απλά σε μία πόλη του νομού βλέπω εδώ φωτογραφίες που μου εστάλησαν, τραπέζια από καταστήματα επάνω στην πλατεία και μέσα στους πράσινους χώρους που σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται. Παραλιακή Κομόπολης του Δήμου Μεσίνης.
1: Αμεσίνης. Ψάχνω τώρα να βρω ποια είναι η παραλιακή Κομόπολη.
0: Όπου υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στους πράσινους χώρους της πλατείας. Η ερώτηση είναι απλή. Το γνωρίζει αυτό ο Δήμος? Έχει δώσει άδεια? Ελέγχει το τι γίνεται στην περιοχή? Υπάρχει γνώση επί του συγκεκριμένου? Εγώ έχω κάποιες φωτογραφίες στο κινητό μου που δείχνουν αυτή την εικόνα. Ο νόμος λέει απαγορεύεται. Αν παρανομούν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, θα πρέπει να επιληθεί ο Δήμος, διότι πολύ απλά ο χώρος πρασίνου έχει άλλη έννοια από το να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες. Καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα την έλλειψη του μεγάλου χώρου που μπορεί να έχουν. Καταλαβαίνω φυσικά ότι περιμένουν όλη την καλοκαιρινή περίοδο για να δουλέψουν, γιατί είναι η μόνη περίοδος που κυρίως δουλεύουν οι παραθαλάσσιες περιοχές. Το κατανοώ απόλυτα. Όμως, βάζοντας στους δημόσιους πράσινους χώρους όλη αυτή την μάζα από αντικείμενα, γίνεται μια μεγάλη καταστροφή. Και αυτοί δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένοι να την αποκαταστήσουν. Και τέλος πάντων, δεν πρέπει να είμαστε όλοι νόμιμοι και να τηρούμε τους νόμους όταν έχουμε απαίτηση να βρίσκουμε το δίκαιο μας και εμείς όταν τον χρειαζόμαστε? Γιατί πρέπει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως τον βολεύει? Λέω εγώ τώρα. Θα ήθελα έτσι μία απάντηση. Θα ήθελα μία ενημέρωση. Γιατί γίνεται αυτό?

0: Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Για πάμε, Άγγελε, τι έχεις εσύ να μας ενημερώσεις?
1: Λοιπόν,
0: τι εξελίξεις έχουμε, γιατί εγώ έχω μείνει λίγο σε πιο τοπικό επίπεδο. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη
1: έχουμε
0: χώρα μας.
1: Έχουμε δύο ειδήσεις της τελευταίας ώρας.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη είναι ότι οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι.
0: Μάλιστα.
1: Από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το περιστατικό βιασμού 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας.
0: Αυτό είναι κάπου κανένα δύο χρόνια.
1: Είναι τέσσερα χρόνια. Είναι
0: 4, είδες, ναι, πάει καιρός τώρα. Προσπάθησαν κάποιοι να πούν πως έφταιγε η συγκεκριμένη κοπέλα. Ναι. Τελικά όμως καταδικάστηκαν οι αστυνομικοί.
1: Ναι, σε αντίθετα με την εισαγγελική εντολή.
0: Η εισαγγελική εντολή τι έλεγε?
1: Ήταν προς αθώωση. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, για πάμε.
1: Και η δεύτερη είδηση είναι ότι είχαμε τρεις συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής.
0: Οπα,
1: σε Κρήτη,
0: ναι,
1: και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά είναι τα δύο τελευταία μεγάλα νέα.
0: Τα μεγαλύτερα νέα.
1: Mm-hmm.
0: Okay.

0: Πολιτικά.
1: Πολιτικά έχουμε ακόμα σιγή για το θέμα παραίτησης του κυρίου Φάμελου.
0: Εγώ βλέπω ότι παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνέχεια παραιτήσεων, θα
1: ήταν
0: έλεγα.
1: Ήταν προσωπική επιλογή του κυρίου Φάμελου ο κύριος Καλαματιανός για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και όλα ανοίγουν τον δρόμο για τον κύριο Πολάκη να αναλάβει την ηγεσία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Okay. Έχουμε καταγγελία από την παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη για το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος λέει πως ο Δήμος έκλεισε το μοναδικό ξενώνα φιλοξενίας για άστεγους και το καταγγέλει

0: Κάτι άλλο.
1: Από τον Ανιψιό θα περάσουμε στο Θείο.
0: Ναι.
1: Σήμερα όλα τα φώτα είναι στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα του τεθούν στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Με πρώτο να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης για το κόστος ζωής.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 10 εκατομμύρια ευρώ για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 δήμους. Στόχος, καλύτερες υπηρεσίες και πιο έξυπνες πόλεις, η λέξη έξυπνες πάντα σε εισαγωγικά.

0: Τώρα θα περάσουμε σε λίγες ειδήσεις από το εξωτερικό, ξεκινώντας με τη Γαλλία, η οποία εχθές νίκησε το Μαρόκο 2-0 και πέρασε στους 4 του Μουντιάλ. Και είχαμε τις γνωστές εικόνες στο Παρίσι, φωτιές σε δρόμους, οδοφράγματα, πανηγυρισμού σε άλλα... Σε άλλες περιοχές του Παρισιού είχαμε και μικροσυγκρούσεις της αστυνομίας με τους διαδηλωτές. Εντάξει, είναι η εικόνα της Γαλλίας, χάνει νικάει όλα. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Σήμερα το βράδυ έληξε το εσωκομματικό δημοψήφισμα στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών και με 55% πήραν απόφαση μη συμπόρευσης με την αριστερά και να κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές του 2027. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε λίγο με την κατάσταση του Πασόκ του σήμερα. Και να πάμε σε ένα τραγουδάκι, τι λέτε? Φύγαμε.
1: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, διότι επιτρέψτε μου, έχω μία συνομιλία με ένα φίλο ακροατή σχετικά με το τελευταίο θέμα που θίξαμε. Πάμε σε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το θέμα και θα επανέλθουμε.

0: Τώρα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο Δημήτρη.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
16: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
17: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: Χορηγός εκπομπής.
23: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
24: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
23: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
24: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8. Σας ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή του προηγούμενου ημιώρου. Μόλις ανέβηκε το story για το Ιωάννα στο τετράγωνο. Γιατί σήμερα το απόγευμα στις 7 έχουμε Ιωάννα στο τετράγωνο. Ένας λόγος παραπάνω να παραμένουμε στο κανάλι ένα καλαμάτα στους 94 και 8. Είχαμε λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο ακροατή, τον ιδιοκτήτη επαγγελματικού χώρου που μας λέει πως όντως υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου περί τραπεζοκαθισμάτων, γυαλών κτλ. Και μας τόνισε πως είναι κρίμα να υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποιους επαγγελματίες ή να παρανομούν κάποιοι επαγγελματίες, ενώ κάποιοι άλλοι να τηρούν κατά γράμμα τον νόμο, να έχουν με αυτόν τον τρόπο μείωση φυσικά της προσέλευσης κόσμου αφού τηρούν τον νόμο και ο νόμος είναι αυστηρός, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι δεν τον τηρούν και απολαμβάνουν φυσικά την οικονομική απολαβή περισσότερων επισκεπτών. Δεν είναι ωραίο, αυτό πιθανότατα το εκμεταλλεύονται κάποιοι λόγω έλλειψης δυνατοτήτων ελέγχου λόγω έλλειψης προσωπικού, έτσι, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάποιοι, καταλαβαίνω, σας είπα ότι ζούμε σε μια τουριστική περιοχή, σε ένα τουριστικό νομό, είναι πλέον πολύ συρρυκνωμένο το χρονικό διάστημα που έχουν δουλειά τα καλοκαιρινά καταστήματα, οπότε πιθανότατα να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια, αλλά είμαστε στο ημίωρο του Volcanoes Farm και σήμερα γουστάρω και θα φάω ρολό κοτόπουλο γεμιστό με τυριά και μπέικον και πιπεριές και μπαχαρικά, όπως μόνο στο Volcanoes Farm θα το βρεις, θα το φτιάξεις, θα το φας. Διότι το Volcanoes Farm Φαρών 150 έχει όλα τα καλά, νόστιμα και νοπά και φρέσκα κρεατικά, κρέατοσκευάσματα. It's mine. Μπούχαχα. Γιατί μπορώ. Και δίνω δυνατά το ρυθμό.

0: Χρόνια πολλά στις αμαλίτσες απανταχού της απακράτειας που λέει και ο αγαπημένος Άγγελος. Ε? Ας το κινητό, παιδί μου.
1: Παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα στο Παρίσι.
0: Είναι κάτι το σημαντικό. Μετά το όπα-όπα. Έχει πολλά όπα-όπα.
1: Πολύ όπα.
0: Εντάξει. Να πούμε πως αυτή είναι η Αντίκ. Αντίκ σημαίνει Έλενα Παπαρίζου, ε. Το θυμάστε.

0: Μάλιστα. Ακούω, Άγγελε.
1: Έχουμε
0: ακούω,
1: μία έκτακτη είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έρχεται από την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία μόλις πούλησε το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Που σημαίνει ότι άρχισε ένα deal μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Τουρκίας προκειμένου, με συγχωρείτε, αμυντικού εξοπλισμού.
1: Ναι, και
0: δηλαδή
1: φέθηκε
0: ο πελάτης είναι τα Ηνωμένα και ο πολιτής είναι η, η Τούρκη.
1: Η Τουρκία γύρισε την πλάτη στη Ρωσία.
0: Η Τούρκη, παιδιά, όχι ο Γάλλος.
1: Ο Γάλλος,
0: ναι.
1: Η Τουρκία γύρισε την πλάτη στη Ρωσία επίσημα με την πώληση των συστημάτων S-400 για να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ναι. Είχε πάρει εντολή.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το πάρει τώρα ο Βλαντιμίρ.
0: Ναι.
1: Αλλά τον διακρίνει μια στοικότητα, μια... Το λέμε και όλοι είναι τη βαρεμάρα να απαντάς στους Τούρκους, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Αναμένουμε.
0: Ναι. Να μην ανάψουμε μόνο. Μόνο να αναμένουμε. Πάμε στη Γαλλία.
1: Πάμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου είχαμε την πρόκριση της Γαλλίας στο Μουντιάλ, στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και συγκρούσεις στην γαλλική πρωτεύουσα με Μολότοφ.
0: Ναι.
1: Με φωτιές μέσα στη μέση του δρόμου, δοφράγματα, τραυματισμούς.
0: Α, όλα τα καλά.
1: Όλα.
0: Όλα αυτά λόγω Μουντιάλ.
1: Ναι. Η Γαλλία χάνει.
0: Χάνει,
1: νικάει. Την ίδια εικόνα έχει το Παρίσι. Καίγεται.
0: Οκ.

0: Μάλιστα, έλα Άγγελε, γιατί εγώ δεν είμαι και στο, πες το, είμαι και στη φάση...
1: Quiz.
0: Ναι, για πάμε.
1: Ποιος εξερευνητής πιστώνεται ότι έκανε τον πρώτο περίπλου της γης? Μαγκελάνος, Κολόμβος, Κουκ, Γκάμα.
0: Τι έκανε?
1: Έκανε το γύρο της γης με πλοίο. Ο πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μαγκελάνος, ο Βάσκο ντε Γκάμα, ο Κολόμβος ή ο Κουκ? Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Γκάμα. Εσείς θα κλείνετε προς Ευρώπη να πάτε για Μαγκελάνο ή μπα? Ο Κουκ νομίζω είναι αυτός που ανακάλυψε τη Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω είναι, πώς είπες?
1: Ο Βάσκο ντε Γκάμα, Μαγκελάνος, Κολόμβος, Κουκ.
0: Του κόσμου.
1: Του κόσμου, ναι. Ο πρώτος που έκανε το γύρο του κόσμου με πλοίο.
0: Νομίζω πως είναι ο Κολόμβος. Όχι, αυτός στην Αμερική.
1: Αυτός ήταν Αμερικάνος, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Θέλετε το 50-50? Είμαστε, ναι, εκατομμυριούχος εδώ πέρα, έχουμε, ναι, και βοήθειες. Λοιπόν, Μαγκελάνος ή Βάσκο ντε Γκάμα?
0: Μαγκελάνος.
1: Τινγκ! Σωστό! Ποιος αρχαίος πολιτισμός κατασκεύασε το Μάντσου Πίτσου? Αστέκη, Ίνκας, Μάγιας, Ολμέκη.
0: Πώς?
1: Αστέκη, Μάγιας, Ίνκας ή Ολμέκη.
0: Μανίτσα, πού τα βρίσκεις αυτά?
1: Δεν ξέρω, είναι ένα ωραίο site. Όποτε μπαίνω έχει και διαφορετικό quiz, γι' αυτό μπαίνω εδώ.
0: Εγώ τι φταίω όμως?
1: Να απαντήσουμε ένα Μάγιας, να δούμε τι θα μας βγάλει. Όχι, βάλας δέκι. Τόσο, Ίνκας. Άκυρο. Ποιο έτος προσγειώθηκε ο πρώτος άνθρωπος στη σελήνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είχαμε χούντα τότε. Οπότε ήταν...
0: Απούντα μόνος σου, απούντα μόνος σου. Απούντα, δηλαδή, απούντα.
1: Ή το 68 ή το 69. Το 69, yes.
0: Είμαι απούντα, σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κυρία, εδώ μου βγάζει κάτι βραβεία Νόμπελ, αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Να πάμε στην MRB που είχε... την εξάμηνη δημοσκόπηση.
0: Είναι πιο δικά μας αυτά.
1: Ωραία. Να μπούμε στα δικά μας τα χωράφια.
0: Ναι.
1: Για τις πολιτικές προσωπικότητες έχουμε καταλληλότερος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1, Αλέξης Τσίπρας 15,1, Νίκος Ανδρουλάκης 8,5. Ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα την εξωτερική πολιτική? Κυριάκος Μητσοτάκης 30,6%, Αλέξης Τσίπρας 20,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 13%. Και εδώ μπαίνουμε λίγο στην αλλαγή σκηνικού. Ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα οικονομική πολιτική? Ο Πρωθυπουργός 23,2, ο κύριος Τσίπρας 20,4, ο κύριος Ανδρουλάκης 12,9. Πάμε. Κοινωνική πολιτική, Αλέξης Τσίπρας 22,6.
0: Συνέχισε.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άντε!
1: 21,7.
0: Έλα!
1: Νίκος Ανδρουλάκης 19,4.
0: Έλα!
1: Ακρίβεια.
0: 80%.

0: τριαντάφυλλος. Λοιπόν, άνοιξαν, ανοίγουν οι αιτήσεις για την επιταγή αγοράς βιβλίων από τη ΔΥΠΑ. Λοιπόν, το νου σας, έχετε το νου σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Λένε.
1: Πού θα τα εξαργυρώσουμε?
0: Στο βιβλιοπολής. Γεια σου, Άγγελε, γιατί εγώ συνεχίζω.
1: Σας φιλώ τη Δευτέρα πάλι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Άγγελε. Λένε, σε είδα νύχτα το νου σου, το νου σου και το απόγευμα Ιωάννα στο τετράγωνο. Το νου σου θα σε παρακολουθώ.

Εν τω μεταξύ, ο Άγγελος έχει φτιάξει σε ένα χαρτί, έχει γράψει δύο μηνύματα διαφορετικά. Στη μία πλευρά γράφει έτσι μπράβο, στην άλλη πλευρά ντροπή και έσχος. Οπότε με το που αναφέρθηκα στο ότι σε παρακολουθώ και δηλαδή, μου γράφει και ότι θα ακούει ο Άνας του έτσι μπράβο. Λοιπόν, έτσι μπράβο παιδί μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
0: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721-0971.
0: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

ιδιαίτερα σήμερα όλους τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν στην εκπομπή, που εξέφρασαν το δικό τους προβληματισμό όσον αφορά τα πολύ σημαντικά θέματα που θίξαμε, το ένα της ασφάλειας και το άλλο που έχει να κάνει με την έλλειψη για τον απλό πολίτη του χώρου, του δημόσιου χώρου πρασίνου, διότι το εκμεταλλεύονται ορισμένοι επαγγελματίες, και που αμέσως πήραν τηλέφωνο, αμέσως μας είπαν και για άλλα πράγματα, και θα ασχοληθούμε στο μέλλον στις εκπομπές με αυτά τα θέματα και θα τα αναδεικνύουμε συνέχεια. Τώρα όμως θα χαλαρώσουμε. Πώς θα χαλαρώσουμε? Φτιάχνοντας ωραία πράγματα. Φτιάχνοντας απλές συνταγές με δικά μας εξαιρετικά τυροκομικά προϊόντα. Με συνιακή σφαίλα pop της Τυροκομικής Μεσίνης, με συνιακή και η συνταγή, γιατί είναι πικάντικη μακαρονάδα φούρνου με σφαίλα. Εύκολη, γρήγορη, νόστιμη, τραγούδι ετοιμαστείτε. Για να μην ασχολούμαι στη συνέχεια. Πάμε. Έτσι με τα πολύ πολύ αγχωτικά της καθημερινότητας. Άλλωστε είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και έχουμε και Ιωάννα στο τετράγωνο.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Τι να το κάνω. Μία από τις επιτυχίες του, τις πολύ μεγάλες, που τον ανέδειξαν μουσικά και μετράει 7 χρόνια καρδιά, τι να το κάνω. Στο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο.

0: Δεν ξέρω τι λέει ο Αργυρός, εμάς μας επιτρέπεται να απολαύσουμε πικάντικη μακαρονάδα. Σημειώστε υλικά. Θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια ζυμαρικά της προτίμησής σας. Θέλετε αυτά να είναι πένες? Εγώ προτιμώ πένες, προτιμώ τριβελάκι, προτιμώ φιωγκάκι, γιατί μπορείς να τα διατηρήσεις λίγο πιο αλτέντε, να μπουν και στο φούρνο, να μην παραβράσουν, ξέρετε όλο αυτό. Λοιπόν, 200 γραμμάρια σφαίλα τυροκομική μεσίνης, τριμμένη ή κομμένη σε μικρά κυβάκια. Διότι η σφαίλα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σκληρό λευκό τυρί. Είναι και αλμυρούτσικο. Γι' αυτό θέλω να προσέξετε λιγάκι στη χρήση άλλας κατά την παρασκευή του φαγητού. Θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια γραβιέρα από την τυροκομική μεσίνη, στην οποία παρακαλώ θέλω να την τρίψετε. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο και 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. 250 ml κρέμα γάλακτος, 50 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μεσσηνίας, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο και προσοχή στο αλάτι. Προαιρετικά, και αν εσείς επιθυμείτε, και μόνον εσείς αν το επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε μπέικον, μπορείτε κατ' εμέ ως μεσσήνια. Θα προτιμούσα και θα χρησιμοποιούσα χωριάτικο λουκάνικο κομμένο σε φέτες από φυσικά την αλαντοποιία Οικονομάκου. Αν το θέλετε ακόμη πιο top, παστό από την αλαντοποιία Οικονομάκου, και θα έδινα μια πολύ διαφορετική όμως γεύση στο φαγητό μου. Επίσης, εάν θέλετε προαιρετικά, ψιλοκόψτε και ένα τουρκάκι. Μία πιπεριά καυτερή ή βάλτε λίγο μπούκοβο για να δώσετε και μία καυτερή πικάντικη γεύση στα ζυμαρικά. Νίκος Μακρόπουλος.
1: Το παθαίνει συχνά.
0: Ανεβάζουμε λίγο.
1: Δεν μπορεί ξαφνικά.
0: Ανεβάζουμε λίγο ρυθμούς.

0: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως τα λέει ο Νίκος. Λοιπόν, βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό, αλλά κρατάμε 2-3 λεπτά από τις οδηγίες που αναγράφονται στο πακέτο. Αρκετά al dente. Τα σουρώνουμε. Παίρνουμε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και προσθέτουμε το μπέικον ή το λουκάνικο ή το παστό, ό,τι σας αρέσει. Εγώ παστό θα βάλω, σας το λέω, μέχρι να πάρει χρώμα. Χαμηλή, μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Προσθέτετε το σκόρδο. Θέλουμε χαμηλή, μη μας μαυρίσει. Δεν θα είναι ωραίο. Θα βγάλει άσχημη η γεύση. Λοιπόν, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, πιπεράκι, μοσχοκάριδο και μόλις αρχίζει να βράσει, τη μισή από την ποσότητα της φέλας μας και περιμένουμε να δέσει σάλτσα. Σβήνουμε και προσθέτουμε τα ζυμαρικά μέσα στο τηγάνι με τη σάλτσα και αφού τα ανακατέψουμε τα μεταφέρουμε σε πυρήμαχο σκεύος ή ταψί. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη σφαίρα και την τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 10 με 15 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να σχηματιστεί μία χρυσαφένια κρούστα. Και μετά βγάζουμε το ταψί. Το παίρνουμε μπροστά μας, καθόμαστε στο τραπέζι, έχουμε φτιάξει και μία ωραία πράσινη σαλάτα, την οποία φυσικά μπορούμε να συνοδεύσουμε με εξαιρετικό σε χαμηλά λιπαρά γίδινο τυρί ή ανθότυρο. Κόβουμε και ένα κομμάτι από αυτά τα μακαρόνια τα πικάντικα φούρνου και κάνουμε πάρτι. Αυτό το πάρτι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Σας το λέω να το ξέρετε. Εγώ θα το φτιάξω. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας στις 7 το απόγευμα. Σας στέλνω απέραντη αγάπη, φιλιά.
1: Δεν μπορώ να εμπιστευτώ.
0: Τι θέλω εγώ με σένα είναι η απορία του Γιώργου Σαμπάνη για το τέλος της πρωινής καρφίτσας. Η Ιωάννα στο τετράγωνο με Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρμά στις 7. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
3: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Θα πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

σ' αγαπώ μα δεν είσαι ένας. Υπάρχει δίπλα σου ένας άλλος που με κρίνει. Και όταν πάω να σου πω αυτό που νιώθω, αυτός ο άλλος σε παρένθεση με κλείνει. Είναι

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί, αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, αν ζούσαμε σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, αν τολμούσαμε περισσότερο, ή απλά αν η αγάπη ήταν πιο δυνατή.

και συνεχίζουμε το ταξίδι στις ίδιες λεωφόρους, αλλάζοντας κάποτε συνοδηγούς, και η ζωή συνεχίζεται καθώς οι μέρες κυλάνε και οι εποχές αλλάζουν. Μα στο πίσω μέρος του μυαλού παραμένει πάντα αυτό το «αν».

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε 2 λεπτάκια μετά τις 12. Ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα τους ώρα της 3ωρης εκπομπής 11 με 2. Σήμερα στο 1-2 θα είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα, λόγω μιας αντιλημμένης υποχρέωσης, γιατί μέχρι να ρυθμίσουμε είχα διάφορες υποχρεώσεις που είχα κανονίσει με το προηγούμενο ωράριο, το 10-12, που δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Και γι' αυτό το φίλε Πουρναρά θα έχει στο 1-2 τον άνθρωπο που γουστάρει, τον Τζόρτζιο Μαντάρα, μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην τα κάνετε Μαντάρα μόνο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας ο Χατζής ο Αεκτζής λέει: φτάνει πια με τα παραμάθια του Ολυμπιακού με τα ποσά των μεταγραφών. Και ποσοστό 30% η Ρίο Άβε, 10% δικαιούται και η Εστρέλα Αμαδόρα, η προηγούμενη ομάδα του. Και τι σε κόβει ένα, τι ποσοστό ρε Κώστα φίλε. Είναι η Αμαδόρα, η Ρίο Άβε, τι έγινε. Όταν ρε παιδί μου ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες από την Νότιχαμ και την. Δεν λέω για σένα, γενικά μιλάω. Από την Νότιχαμ και την Ρίο Άβε, λέτε: α, ο Μαρινάκης τον πήρε τσάμπα αφού είναι δικές του ομάδες. Δηλαδή τώρα που πουλάει παίχτη ο Ολυμπιακός που είχε πάρει από τη Ρίο Άβε, λέτε ότι το 30% πρέπει να το δώσει στη Ρίο Άβε. Όχι, έτσι να είναι. Δεν αντιφυβάλλω έτσι. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Λοιπόν. Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα φίλε μου, σήμερα που είναι η ιερότερη μέρα του Σαββατοκύριακου, μπήκα να πω ένα γεια και να σου πω πως σε απολαμβάνω από τα νότια προάστια. Μου στείλες και τη φωτογραφία με από το αεροπλάνο δίπλα στο φτερό που έρχεσαι, που κατεβαίνεις, που προσγειώνεσαι. Καλημέρα στην Κεσαριανή, στο φίλο μου τον Δημήτρη, στη μαγευτική Κεσαριανή. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Καραμπέτσο, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Καλημέρα και στον Γιώργο. If you don't have anywhere to go, το φίλο μου τον Κροτικό, το λογιστή, τα Χανιά. Το μπάτζετ του Ολυμπιακού για του χρόνου θα είναι, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, 30 εκατομμύρια. Με τις πωλήσεις Κωστίνια, Αντρέ, Λουίς και Ορτέγκα τα έσοδα θα είναι 40. Οπότε λογικά θα προσθέσει τα 30 εκατομμύρια άλλα 20 από τα 40. Θα σε πάρει λογιστή ο Μαρινάκης, φίλε Θανάση. Παναθηναϊκός δεν είσαι, τι ασχολείσαι και εσύ με τον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε βρε τις ομάδες σας. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός μια χαρά τα πάνε στις μεταγραφές, από εδώ, από εκεί. Όσο δυναμώνουν οι ομάδες, καλό είναι. Ο ανταγωνισμός καλό κάνει. Πλέον τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι και ο Σαββίδης λόγω Μουστακίδη το σε πέρυσι 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, μην ασχολείστε με την επικοινωνία. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι με την επικοινωνία των άλλων ομάδων.

επιβεβαιωμένο. Από το περασμένο Γενάρη ο Μπρόζοβιτς σκεφτόταν να την κάνει, να γυρίσει στην Ευρώπη, να φύγει από τη Σαουδική Αραβία. Έμεινε όχι μόνο γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει εκεί κάτω, επειδή η Αλ Νάσρ ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Πάντως είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο ότι ο Ολυμπιακός, όπως το Γενάρη, έτσι και τώρα τον έχει στα υπόψη τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός που πάει για έναν σπουδαίο χαφ, ένα μεγάλο χαφ, και σε εμπειρίες και σε αξία και σε ποιότητα και σε βιογραφικό. Αυτοί όμως κοστίζουν, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος θα φύγει από την Αλ Νάσρ και θα του χρηματοδοτήσει κάτω κάποιο τρόπο η Αλ Νάσρ μέρος του συμβολέου του στην επόμενη ομάδα. Μην ψάχνετε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει ενημερωθεί ο Μπρόζοβιτς για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και φέρεται να έχει μεταφέρει στους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο δύο μεσολαβήτη σε αυτό τις απαιτήσεις του. Ο Μπρόζοβιτς είναι 33 στα 34, αν δεν κάνω λάθος. Το κασέτο όμως παραμένει πάρα πολύ ψηλό και για την Ελλάδα σίγουρα θα ζητήσει κλειστό διετές συμβόλαιο και αποδοχές συνολικά, χωρίς τα μπόνους, έτσι, βάζω εγώ τα μπόνους, αποδοχές πάνω από 3,2 με 3,5 εκατομμύρια. Ουσιαστικά τα λεφτά που είχαν δοθεί και στον Γουίλιαν, άσχετα αν λόγω με τη Λίμπαρ ο Γουίλιαν έφυγε από το Γενάρη και δεν κόστησε πάνω από 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Εκεί, σε αυτά τα λεφτά, 3,5 με 4 το χρόνο. Αυτά για τους τρεις που με ρώτησες, φίλε. Το 90% που βαράνε πέναλτι και σταματάνε ή κάνουν τσαλίμια πριν το βαρέσουν, το χάνουν, λέει ο Θόδωρος. Ο φίλος ο Δημήτρης Ολυμπιακός από την Ξάνθη, μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός μένει με Φορτούνη, Ζώτα, Μαρτίνς, Ροντινέι. Ακούμε Στάνιτς, Ρότκο, από όλο συμφωνούν και έρχονται και όλο περιμένουμε. Αν τελικά έρθουν αυτοί οι δύο, θα πρέπει ο σύλλογος να επικεντρωθεί στον εξτρέμ Φωτιά, τον εξτρέμ που θα μας απογειώσει. Με πώληση Κωστίνια Λουίζ, το μπάτζετ του ανακοίνωσε ο πρόεδρος ότι θα εξοδευτεί για μεταγραφές, υπερκαλύφθηκε. Άντε όλα να μπαίνουν στη σειρά. Ναι, καλά το λέτε, γιατί 11 με 12 εκατομμύρια εκεί έχει πάει του Κωστίνια. 17 με 18 λένε ότι θα πάει, αυτά θέλει ο Ολυμπιακός. Μάνι, είναι 30 εκατομμύρια. Βάλε και 6-7 για τον Ορτέγκα, είναι 37.

Να σας πω την αλήθεια, ότι πάντα δεν είναι ευθύνη των ομάδων, των ΠΑΕ και της επικοινωνίας του αυτά που γράφονται. Είναι και η πίεση προς τους ρεπόρτερ, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πλέον να καλύψουν μια δουλειά, μια ιστοσελίδα, μια εφημερίδα, ένα ραδιόφωνο, έτσι. Έχουν παράλληλα πολλές και θα πρέπει συνέχεια να παράγουν. Και όταν δεν υπάρχει είτε ενημέρωση, είτε πρωτογενής είδηση, είτε πραγματικό ρεπορτάζ, αρχίζουν και φτιάχνουν τετριμένα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί έτυχα μια μέρα από τις προηγούμενες να μιλήσω με έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού. Το ρώτησα σαν ενημέρωση, όχι απλά έτσι να συζητήσουμε συγκεκριμένες υποθέσεις και για το Στάνιτς και για το Ρόκα. Αυτό που μου είπε ως ενημέρωση ήταν πολύ διαφορετικό από το πώς παρουσιαζόταν στα ρεπορτάζ οι υποθέσεις του Ρόκα ή οι υποθέσεις του Στάνιτς. Και έτσι έτυχε να μάθω και ότι η πρόταση που είχε έρθει η τελευταία για τον Αντρέ Λουίς ήταν από το Κάνσας και δεν το πίστευα κι εγώ. Από το Κάνσας δεν είχε γραφτεί. Από το Κάνσας λέω. Από το Κάνσας. Όταν όλοι λέγανε Γουλς ή περιμένα για Γουλς, γιατί είχε ακουστεί για Γουλς, για Τουρκία και τέτοια.

Μην τα ρίχνουμε πάντα λοιπόν στις ομάδες, στις ΠΑΕ. Και το εξηγώ, το εξήγησα. Ο Σωτήρης λέει: έχετε γίνει μεταγραφική με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Μη λέτε τίποτα, γιατί χωρίς να έχετε την ολοκληρωτική ευθύνη. Γελάμε μαζί σας. Κάθε φορά γράφετε ή λέτε: πλησιάζει, πλησιάζει, κλείνει, πλησιάζει και όλο μεσοπέλαγα είναι. Οκ, ρε φίλε Σωτήρη. Γιατί ακούς τότε, γιατί διαβάζεις. Γιατί για να γελάσαι. Οπότε υπηρεσίες προσφέρουμε. Το γέλιο είναι πάρα πολύ καλό, φίλε. Αν κάνεις τον άλλον και γελάει, είναι υπηρεσία σημαντική. Γι' αυτό λέω ότι η εκπομπή είναι και μεγάλος απορροφητήρας για πολλούς. Εδώ από το κοινό. Είχες δίκιο, μου λέει ο Θάνος, Ευαγγέλη, για τον Κρίστιανσεν. Ήταν ανοιχτό. Έχεις ακούσει Ματίας Σβάνμπεργκ της Βόλσμπουργκ για οχτάρι στο Παναθηναϊκό? Αυτόν που όταν έπεσε η Βόλσμπουργκ και επειδή είχε γράψει ο Γιώργος Γαλάτης, είχε ποστάρει κάτι στο Facebook για τη Βόλσμπουργκ που κοιτάει και τα λοιπά, και ψάχνανε όλοι και τον είχαν υποψήφιο για την ΑΕΚ, για να στα λέω αυτά πώς λειτουργούν πλέον και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, πού τον είδες τώρα? Για το Παναθηναϊκό? Όχι, δεν έχω ακούσει. Σου είπα την ιστορία πως είχε παίξει ο συγκεκριμένος για την ΑΕΚ, πως έπαιζε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Το θέμα πως είναι πως μετά από το σερί με τα τρία πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός έχει ένα στα τέσσερα τελευταία τέσσερα πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε και η Νότιχαμ ανακυκλώνουν τους παίκτες μεταξύ τους για να πουληθούν, έτσι όμως δεν γίνεται προκοπή για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι οι βασικοί παίκτες της Νότιχαμ ανακυκλώνονται. Ελίας, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο κέντρο. Είναι γυμνή η ομάδα εκεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Θέλει τρεις παίκτες για μένα όσον αφορά τον Λουίς, Κορδέλα και Δώρο στο MLS. Μαζί σου απόλυτα. Από τη στιγμή που δεν τον εμπιστεύεται ο προπονητής. Το τρομερό, επαναλαμβάνω, είναι ότι στα ρεπορτάζ τότε προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο Ντρέ Λουίζ ήταν μεταγραφή του με τη Λιμπάρ. Αυτός τον ήθελε και μετά του δώσε μια ευκαιρία και μετά δεν τον ξαναείδαμε. Σπάνια τον βλέπαμε. Αφού τον ήθελε τόσο πολύ και ήταν δική του επιλογή, γιατί δεν δούλεψε, γιατί δεν του δώσε ευκαιρίες και γιατί δεν επέμενε να τον κρατήσουν, επειδή είναι ξένος? Εντάξει, υπάρχει. Λοιπόν, θέλει παίκτες, γιατί φίλε μου, θέλει δημιουργικούς, έτσι. Ο Μουζακίτης, που είναι πάρα πολύ καλός στο κάθε το παιχνίδι, δεν είχε πέρυσι την εξέλιξη, παρότι βγήκε αυτά που βγήκε, παρότι έπαιξε όλα τα μάτς του Champions League. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το καλοκαίρι υπάρχει ύφεση σε σχέση με το τι ακουγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα και το περσινό καλοκαίρι, μεταγραφική ύφεση για ενδιαφέρον ομάδα για τον Μουζακίτη. Έτσι. Ένα. Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον έναν παίχτη στο κέντρο του, έτσι όπως τον λες, όπως τον παρουσιάζεις, με προσωπικότητα, με δημιουργία, έτσι. Αλλά είναι και πάντα και η υπόθεση τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τους χαφ του και τι χαφ θέλει. Είδες, επέμενε και τελικά του κάναν το χατήρι να ανανεωθεί του Ντάνι Γκαρθία.

0: Κυριάκος λέει: καλησπέρα, Βαγγέλη. Τελικά δεκάρι θα πάρει. Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκο, νομίζω σε σένα σου απάντησα και χθες. Δεκάρι δεν θα πάρει. Παίχτη που θα είναι μεσοπιθετικός, κυρίως θα παίζει αριστερά, μπορεί να παίζει και δεκάρι. Εκεί, δηλαδή στις θέσεις που έπαιζε είτε ο Ζωάο Μάριο είτε ο Περέιρα που μπορούσαν να καλύψουν, είτε ο Περέιρα είτε ο Ζωάο Μάριο, θα πάρει. Και θα πάρει και θεωρώ εγώ, εκτιμώ με βάση αυτά που αντιλαμβάνομαι ή που έχουν μεταφερθεί, θα πάρει δυνατό. Αντίστοιχα παίχτη με εκεί, δεν θα πάρει παίχτη απλά για να συμπληρώσει το ρόστερ. Βεβαίως υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο ελεύθερος. Αλλά θα πάρει. Δεν θα είναι δεκάρι έτσι όπως το λες. Θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 10, μπορεί να παίξει και αριστερά, έξω αριστερά. Μπορεί να παίξει, αν και δεν παίζει με εξτρέμο ο Νίκολης, μπορεί να παίξει και αριστερό χαφ. Εκεί. Καλημέρα, Ευάγγελη. Η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ πότε θα γίνει? Κατά τον Σεπτέμβριο. Αυτό το κάτω από τα ραντάρ που είναι η ΑΤΑΚΑ έχει βγει, γιατί ο Ριμπάλντα κινείται τόσο αργά που δεν τον πιάνουν ούτε οι υπέρυθρες. Φίλε, μη μου τα λες. Το τι κράξιμο έχω φάει, επειδή όχι τόσο εδώ, όσο στον Σκοράκια ή στο Σπορντοκ έγραφα, παιδί μου, κατέθεσα την άποψή μου ότι καθυστέρησε. Είχε καθυστερήσει ο Ριμπάλντα στην απόκτηση του χαφ, τον οποίο ψάχνουν από τον περασμένο, τον ήθελε από τον περασμένο Δεκέμβρη, τα θυμάμαστε έτσι. Και έχω και τις ενστάσεις μου για τις μεταγραφές τύπου Σαχαμπό, τύπου Γεωργίεφ και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλεγα ότι είχε καθυστερήσει. Εντάξει, ότι βεβαίως είχε την τελευταία ευκαιρία πριν πάει η ομάδα στην Ολλανδία, φύγει στην Ολλανδία όπως είχε ζητήσει και ο Νίκολιτς. Τελικά, επειδή είχα πει αυτά, είχα γράψει αυτά, είχα σχολιάσει. Κράξιμο, τρομερό, τρομερό. Οπότε μην με βάζεις τώρα. Πάλι θα βγαίνουν και θα λένε από εδώ, από εκεί. Ευάγγελε, καλημέρα. Λέει ο Διαμαντής. Τελικά ο Μαρινάκης κάτι ήξερε για τα 30 εκατομμύρια. Πούλησε το Γάλλο 6, φεύγει ο Λουίς 16, φεύγει ο Ορτέγκα 4,5. Καλά πήγε φέτος. Το Γάλλο τον Μπιανκόνε, λες. Δεν νομίζω να πήγε 6 ο Μπιανκόνε. Ο Ορτέγκα θα πάει 6. Μήπως πήγε 4-4,5 ο Μπιανκόνε. Τα αντίστροφα. Η καλύτερη παρέα είστε, παιδιά. Η δύσκολη καθημερινότητα υπάρχει και είναι ένας σταθμός που προσπαθεί να κάνει αληθινή. Κάνει αληθινή ενημέρωση. Εγώ βάζω και το προσπαθεί, σου έβαλα τη λέξη προσπαθεί, εγώ την έβαλα. Ο Γιάννης λέει: δεν έχει σημασία αν είναι βασική ή αναπληρωματική. Αυτοί που ανακυκλώνονται, σημασία έχει πως ο Ολυμπιακός, η Νότιχαμ και η Ρίο Αβε λειτουργούν σαν βιτρίνα για να πουλούνται παίκτες. Και αν στη Ρίο Αβε και στη Νότιχαμ δεν υπάρχει πρόβλημα, στον Ολυμπιακό υπάρχει. Εκ του αποτελέσματος στις δύο τελευταίες σεζόν δεν έχουν βγει. Το 70-80% των μεταγραφών του Ολυμπιακού δεν έχει βγει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και το πλήρωσε την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός, εκεί που κλάταρε. Και δεν είχε πάρει βοήθεια ούτε από τον Κλέιτον, ούτε από τον Αντρέ Λουίς που ήρθαν τον Γενάρη, ούτε από εκείνες από τις περισσότερες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού. Ο Φώτης Μαν λέει: αγαπητέ κύριε Ευάγγελε, χαίρομαι που ακούω ξανά ο Φώτης ο Βιολογικός. Εσένα θα ήθελα τη γνώμη σχετικά με το αν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο δρόμο το σωστό όσον αφορά στην πορεία πρωταθλητισμού ή πρώτης, δεύτερης θέσης και τετράδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η κρίση σου να είναι αυστηρή. Έχω ξαναπεί ότι παρότι έχω κάνει κριτική στον Κοτσόλη, ότι στον Παναθηναϊκό δείχνουν ότι το πάνε σωστά. Θα πρέπει όμως αυτό να στηριχθεί αν τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα ή το πρώτο διάστημα δεν είναι τα σωστά. Θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει κάνει την σχετική προεργασία, δεν φοβάται να πάει σε δικές του επιλογές, έχοντας πλέον και την έγκριση βεβαίως στις επιλογές αυτές τις μεταγραφικές και του προπονητή. Έναν προπονητή που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό δική του επιλογή, με έναν προπονητή που έχει πολύ καλή συνεργασία ο τεχνικός διευθυντής, είναι βασικό, και από κοντά και ο Μπαλτίνι, έτσι. Μπαλτίνι Κοτσόλης, δηλαδή ο σύμβουλος, ο έμπειρος του Αλαφούζου, που κατά κάποιο τρόπο είναι σαν αθλητικός διευθυντής, και ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής, έχουν πολύ καλή σχέση και μαζί και ο προπονητής ο Νίστρουπ. Ο προπονητής ο οποίος μπορεί μέχρι τώρα να μην έχει φέρει κάποιον δικό του παίχτη, να είναι δική του επιλογή, αλλά όλοι οι παίκτες που έρχονται, που έχουν έρθει, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουν μια ταυτότητα η οποία μπορεί να υποστηρίξει αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν τον είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, παρότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, και δεν μιλάω μόνο για τις εμφανίσεις του, όσο και λίγο υπερβολικό να είναι, δείχνει να είναι έτοιμος για τα πρώτα επίσημα, λες και δεν έχει κάνει προετοιμασία πολύ με τρεξίματα, φρεσκάδα κτλ. Το έδειξε αυτό στα πρώτα του φιλικά. Υπάρχει, το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Έτσι. Απλά δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από κάτω η πίεση, γιατί 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για ένα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολλά και βάζει τρομερή πίεση και μπορεί να σου χαλάσει όλη την ψυχολογία, και θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε αυτό το project στα πρώτα αρνητικά, αν έρθουν τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά η στόχευση είναι πολύ σωστή και αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή Καλάμπρια θα πάρουμε, Καλάμπρια Τσάπρας. Πολύ καλό δίδυμο. Ο ένας συμπληρώνει το άλλο. Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν, αν είναι υγιής, μιλάμε για μπακάρα. Έτσι, και σε καλή ηλικία, αν είναι υγιής. Ντεφαρία. Ντεφαρία, πού το μακαρίτσα. Ντεφράι. Ντεφράι. Πρώην αρχηγός Σίντερ. Καλάμπρια πρώην αρχηγός Μίλαν, πρώην αρχηγός Σίντερ. Θεωρώ ότι είναι ανώτερο επίπεδο από τον Ίγκανσον. Τον βάζω λόγω της εμπειρίας. Περιμένω να δω τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Οι κινήσεις για το 8, είτε Γένσεν, είτε Πελεγκρίνι, είτε Χουάνκ, είτε ποιος άλλος, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λοιπόν, επίσης είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Θα πάρουν και δεύτερο οκτάρι, γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, στο κέντρο. Θα πάρουν και δεύτερο οκτάρι στο Παναθηναϊκό. Νομίζω θα πάρουν και εξτρέμ, επειδή δεν θα πάνε με τον Πελίστρη, βασικό δεξί εξτρέμ. Σέντερφορ να δούμε τι θα κάνει ο Ντέσσερς, να δούμε αν θα βγει ο Σκοπιανός. Ναι, είναι σε καλό δρόμο. Και από την εποχή του Δικεφάλου με διαβάζεις, ρε γίγαντα Κυριάκο. 55 χρονών, Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Ήρθε τώρα, μπήκε στο στούντιο, μου κάνει έκπληξη. Και ένας που έχει σχέση, μεγάλη ή μικρή, έχει πάντως σχέση με Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα, κύριε Πουρνά. Μου είπαν ότι δεν θα βγεις, έκπληξη θες να μου κάνεις.
1: Δεν ακούω.
0: Τώρα.
1: Τώρα ακούω.
0: Τώρα ακούς, κάνει πίστα. Έκπληξη θέλεις να μου κάνεις. Να σου πω.
1: Για πες.
0: Και έρθες στη σωστή ημέρα.
1: Ναι, που λείπει ο Δήμος.
0: Όχι, λείπει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να φύγω με μία ώρα εγώ. Θα κάτσεις στη θέση
1: μου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί μαζί με τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Όχι, μισή ώρα με τον Τζόρτζιο Μαντάρα.
1: Δεν γίνεται, γιατί δεν το έχω προγραμματίσει.
0: Οκ. Okay. Να, τα τηλέφωνα, ούτε τα τηλέφωνα δεν έχει κλείσει στον αέρα. Γελάει ο Πουρνάρας. Δεν σου λέει ο Πουρνάρας. Μίλα άνετα στον αέρα, δεν πειράζει, δεν είναι κανένας.

0: Λοιπόν, εδώ αυτές οι ερωτήσεις είναι εδώ για τον πράκτορα. Αντί για μένα, δεν ξέρατε ότι είναι ο Γεωργακόπουλος. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ο Γεωργακόπουλος πιστεύω θα γνωρίζει. Το νέο κανάλι του Αλαφούζου, το Sport FM TV, θα εκπέμπει ως νέα πλατφόρμα με έξτρα συνδρομή ή μέσω της υπάρχουσας Κοσμοτέ Νόβα.
1: Το πλάνο είναι να εκπέμπει μόνο του με έξτρα συνδρομή.
0: Μέσω συνδρομής.
1: Ναι.
0: Okay. Από φέτος.
1: Το πλάνο του.
0: Ναι.
1: Βλέπεις να έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα.
0: Όχι. Ποιος θα πάει εκεί διευθυντής, ποιος θα το διευθύνει. Θα πάει ο φίλος σου.
1: Ποιος από όλους.
0: Έχεις και τόσους πολλούς βεβαίως. Έχεις δίκιο. Παπαθεοδόρου του SDNA.
1: Καταρχάς έχει κόσμο.
0: Έχει του Sky.
1: Ναι, του Sky.
0: Ναι.
1: Ο Αδημητρίου έχει διατελέσει και προϊστάμενος αθλητικού. Ο Βόγλης.
0: Α, ο Πουρμπουμπουμ, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Ο Βόγλης.
0: Σωστό.
1: Έχει κόσμο. Θα πάρει, δεν γίνεται. Αναγκαστικά πρέπει να πάρει. Ειδικά για τον μπάσκετ.
0: Έχει ένα μπιφ με το Σπύρο. Ένα Σπύρος ο Παναθηναϊκός. Του έχεις δημιουργήσει θεωρία αντιπαναθηναϊκό και τα λοιπά. Τον έβγαλες από τα τρένα, τον έφερες στην εκπομπή. Μόνο θα γίνει φίλος σου, Σπύρο, θα γίνει φίλος σου ο Γεωργακόπουλος. Είμαι βέβαιος.
1: 100%.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Από πού είναι ο Σπύρος?
0: Δεν λέει.
1: Σπύρα, από πού είσαι?
0: Δεν λέει ο Σπύρος. Τώρα θα κάνει αποχή ο Σπύρος. Πώς θα είδες θες? Πάμε, είμαστε Μασκοβείς. Οκ. Okay.
2: 82.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες συνολικά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
13: Αθηναϊκός και ο Σβάμπερκ της Βόλσμπουργκ, ο Σουηδός μέσος, και ο Μπέκ της Άρχους για δεξί εξτρέμ ισχύουν και είναι σε σχετική λίστα παιχτών που έχει δώσει ο Νίστρουπ από την Σκανδιναβούς παίκτες. Οκ, δεν το ήξερα. Ούτε το Σβάμπερκ ξέρω, ούτε το Μπέκ ξέρω. Λοιπόν, είδες θες Γαλλία-Μαρόκο?
14: Είδα. Ποιος δεν θα το δω?
13: Τον Αλκαμπί τον είδες?
14: Για μένα χθες το χρησινό μάτς είναι η απομυθοποίηση του Αλκαμπί στο Μαρόκο.
13: Γιατί?
14: Χάνει 2-0, δεν έχει γκολ, χρειάζεται πάτημα στην περιοχή, βάζει οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ακόμα και το 19χρονο τον εξτρέμ,
13: ναι.
14: Και δεν υπάρχει πουθενά Αλκαμπί.
13: Συγγνώμη, πού να υπάρχει Ελκαμπή έτσι όπως τελείωσε τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε? Δηλαδή από τον Φεβρουάριο και μετά υπήρχε πουθενά Ελκαμπή? Θα μου πεις, άλλο εθνικές ομάδες τώρα και
14: ναι,
13: η ιεραρχία.
14: Και επίσης υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει μια ιστορία που έχει γράψει με την εθνική ομάδα.
13: Ναι.
14: Υπάρχει μια
13: με τον προηγούμενο προπονητή όμως.
14: Υπάρχει μια αίσθηση του γκολ που την έχει, ρε παιδί μου.
13: Σωστά, 100% ναι.
14: Δηλαδή, όταν χάνει 2-0, πρέπει να παίξει τα ρέστα σου. Τι ναι. Πας να κάνεις, να περιμένεις ένα από τον γκολ του Μπομικανό?
13: Γιατί μόνο. Είναι καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, έτσι.
14: Όχι, είναι καμπανάκι για τον ίδιο τον Ελκαμπή.
13: Για τον Ολυμπιακό, που τον έχει ανανεώσει με ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Και από τη στιγμή που ανανέωσε ο Ελκαμπή με τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια.
14: Ο Ελκαμπή πλήρωσε αυτό που πλήρωναν όλοι οι παίχτες που ήταν στη μέση σεζόν. Στο Κοπ Αφρικα.
13: Ναι.
14: Την έχουν πατήσει και άλλοι και το έχουμε ξανασυζητήσει.
13: Ναι.
14: Τώρα έχετε από Μουντιάλ, οπότε έχει ακόμα ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Και δεν ξέρω, εγώ είδα προχτές κάνα δύο συνεργασίες του Φορτούνη με τον Γιάννη Μτσουκ. Καλές.
13: Ναι. Το καινούριο που βγαίνει, αλλά εντάξει, το λένε οι ρεπόρτερ, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας, ότι στην ιεραρχία τώρα ο Μεντιλίμπαρτο έχει ξαναβάλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο και δεν θέλει τον Ταρέμι. Το, για τρίτο τον Ταρέμι, και αν φύγει ο Ταρέμι, θέλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο. Δεν ξέρω αν τα λέει αυτά του Γιάρεμτσουκ για να τον πείσει για να μείνει. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είχε πει ότι θέλει να πάει στη Λιώνα, να τον δώσουν κτλ.
14: Ναι, τέλος πάντων θέλει κάπου να παίζει.
13: Ναι.
14: Εγώ νομίζω ότι στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ελκαμπή, αν παραμείνει στην κατάσταση που βρισκόταν από Φεβρουάριο,
13: ναι,
14: ο Γιάννη Μτσουκ είναι στην ιεραρχία πρώτος από τους υπάρχοντες παίχτες.
13: Πάντως, εμένα, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ. Όσο και αν λένε ότι καλύτερα που δεν έπαιξε, δεν τραυματίστηκε, ξεκουραστεί, θα έρθει και το ένα και το άλλο. Καταρχήν, θεωρώ ότι και ψυχολογικά έχει πέσει ο Ελκαμπή. Δηλαδή, σε ένα μουντιάλο δεν έχει καμία.
14: Καταρχά, δεν έχει πάρει ανάσες.
13: Ναι. Ναι, ξεκάνω. Γιατί ήταν στην προετοιμασία της ομάδας, πήγε στην Αμερική, ακολούθησε. 15, δεν είναι ότι...
14: 15 Ιουλίου, 10-11 πόσο είναι.
13: Ναι.
14: Να είναι ακόμα στην αποστολή του Μαρόκου. Θα γυρίσει στο Μαρόκο και μετά λογικά θα πάρει άδεια. Άρα θα έχει χάσει και το στάδιο της προετοιμασίας.
13: Έχει το κινητό σου, τίποτα χτυπάει, μήπως. Για κοίτα, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Γαλλία, εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Για μένα δεν ήταν εύκολο και δεν ξέρω γιατί δεν μας έδειξαν ποτέ τη φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι Μαροκινοί. Δεν την είδαν ποτέ.
0: Ποια ήταν αυτή η φάση, πότε έγινε?
1: Στη φάση του πρώτου γκολ, ζητούν χέρι στην αρχή τη επίθεση.
0: Ναι,
1: δεν
0: υπήρχε
1: εικόνα το βάρ ποτέ.
0: Που ήταν ένα Μαρόκο που δεν προσπάθησε να βάλει γκολ. Η πρώτη ευκαιρία στο ημίχρονο ήταν στις καθυστερήσεις από ένα φάουλ που κέρδισε και το χτύπημα ήταν κακό, πιο άσχημα χτυπημένο από το Χακούμι. Χακίμι δεν μπορούσε να ήταν.
1: Γιατί το χτύπησε στο Χακίμι. Δεν πανταφίσει ή στον Δία ή σε κάποιον άλλον.
0: Δεν έπαιζε. Από την άλλη, ρε φίλε.
1: Ο οποίο Χακίμι, αν ξέρει, κάναν δύο κούρσες ανούσιες που έκανε εκεί στο φτερό, δεν είχε κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ήταν κακό ο Χακίμι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπω το έβλεπα το μάτσο, δηλαδή το Μαρόκο ήθελε να πάει στην παράταση ή στα πέντε. Για να το πάρει.
1: Αν ο άλλος έχει αποκρούσει 6-7 πέναλτι σε παγκόσμια κύπελα, το ρισκάρεις.
0: Δεν γίνεται. Με τη Γαλλία παίζει, φίλε. Είναι η Γαλλία είναι η πιο, για μένα είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα, η πιο ταλαντούχα, με τους περισσότερους δηλαδή σε αθρηστικά καλούς παίχτες.
1: Για μένα είναι μια τρομερή ομάδα από τη μέση και μπροστά.
0: Καλείστε το τηλέφωνο. Έχουμε παράσταση. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Κλείστο λίγο για να κάνουμε 20 λεπτά εκπομπή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να είσαι επαγγελματίας, είσαι τώρα στον αέρα. Κλείστο λίγο. Κλείστο λίγο.
1: Έρχονται μηνύματα.
0: Μηνύματα. Τι, καμία είδηση, μηνύματα. Τη Βουλή θα είναι τα μηνύματα.
1: Βέβαια, όχι, δεν είναι από τη Βουλή. Από τη Θεσσαλονίκη είναι.
0: Ναι. Ο Σταύρος, ο επικοινωνιολόγος, λέει: συμφωνώ απόλυτος για τον Γιάρεμτσουκ. Ο LKB είναι χώμα τον Ιανουάριο. Πήρε ανανέωση συμβολέου στο Θεό. Δεν θα κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία κανονική. Είναι και 33 πατημένα. Επίσης, έχει στείλει δύο πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα ο Σταύρος, ο φίλος μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αυτό που έλεγα για το χαμό που έγινε χθες στην Γαλλία. Οι μεν πανηγύριζαν, οι άλλοι ξεσπούσανε. Στη Γαλλία τα παιδιά των απικιών είναι μεν πολίτες ίδιας χώρας, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολίτες ίδιας κατηγορίας. Και ένα δεύτερο, επίσης κάτι για τον Αντρέ Λουίς, με ξεπερνάει πως αυτός ο παίκτης που δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως συζητιέται για τέτοια ποσά.
1: Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: που δίνει
1: 18 εκατομμύρια.
0: Και 15 λέω εγώ, δεν σου λέω 18.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τόσα χρήματα για κανένα και κοιτάζουν συνήθως να πάρουν παίκτες ελεύθερους με μεγάλα συμβολέα, οκ, okay, συμφωνούμε.
0: Ή πιτσιρικάδες Αργεντίνους, Βραζιλιάνους κτλ.
1: Αλλά όχι με τέτοια ποσά.
0: Ναι, δίνουν 10, 12 μέχρι εκεί, 13 εκεί πέρα.
1: Με την προοπτική μετά να τους μεταπουλήσουν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πάντως η είδηση ότι το Κάνσας εμφανίστηκε να δίνει 15-18 εκατομμύρια έβγαλε ήδη το πρώτο λαβράκι.
0: Δηλαδή?
1: Μπλέχτηκε στην υπόθεση Πόρτο.
0: Ναι. Καταρχήν θεωρώ εγώ, σου θυμίζω ότι την είδηση ότι ο Μέντες θα φέρει πρόταση από τη Γουλφς εκεί στα 15 εκατομμύρια, την είχα γράψει, την είχα πει τον Μάιο. Από τότε η Γουλφς πάντα έπαιζε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε καταθέσει τέτοια πρόταση, αλλά μπορεί να λειτουργήσε και ως λαγός για να έρθουν και άλλες προτάσεις μετά.
1: Βέβαια.
0: Όπως και τη Σπόρτο για παράδειγμα.
1: Μην ξεχνάς ότι και ο Μέντες και η Γουλφς έχουν ένα μεταγραφικό αλυσβερίσιμο με τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια.
0: Ποντένσε, Σά και όχι μόνο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η Γουλφς είναι η ομάδα που ουσιαστικά ελέγχει και μέσω των ιδιοκτητών της ελέγχει
1: ο
0: Μέντες με την Πόρτο. Πάρα πολύ καλή σχέση. Ο Μέντες, τρομερή σχέση. Ο Μέντες, ο οποίος πλέον είναι στο top επίπεδο, πάλι σχέση. Περνάει από διάφορα η σχέση του με το Μαρινάκι, πλέον είναι σε top επίπεδο.
1: Αυτά συμβαίνουν με τους ατζέντες.
0: Και ένας πρώην συνεργάτης του και πρώην πρόεδρος Γκυμαράης τώρα κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις με τον. Κορδόν, γιατί έχει καθυστερήσει. Είναι ακόμα στην Ελλάδα φιλοξενούμενος του Ολυμπιακού Κορδόν.
1: Δεν ξέρω να έχει φύγει.
0: Ναι. Εκκρεμεί ένα ραντεβού με το Μαρινάκι.
1: Και χθες εγώ έκανα τηλεφώνημα γιατί κάπου πήρε το μάτι μου τι γίνεται με τον Κορδόν. Αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Αυτό που μάλλον είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι, το διάβασα στον Γρομιτσάρη στο Σπορντό που είναι έγκυρος ο Σπύραρος σε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό έχουμε πει.
0: Ναι, ότι είναι εδώ και περιμένει να γίνει το ραντεβού με το Μαρινάκι λόγω ηλυμένων προχρεώσεων, λόγω και...
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Έτσι, έτσι.
0: Απλά αντιλαμβάνομαι ο Κορδόν, αυτό που μου είχε μεταφερθεί και εμένα, είναι ότι θα έχει μια υψηλή επιστασία. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που εκτός από το θα βρίσκει παίκτες κτλ., θα κάνει και το ρε παιδί μου το φιλτράρισμα στις διάφορες λίστες ή στους διάφορους παίκτες που προτείνονται από διάφορους σκάου.
1: Ουσιαστικά θα είναι κεφάλι ναι. του σκάουτινγκ για το
0: ναι, του Ολυμπιακού και τη Ρίο Αβε. Όχι τη Νότιχαμ. Αλλά τι διαπραγματεύσει θα τι κάνει ο Καρντόσο. Ναι. Δεν θα, θα διαχειρίζεται τα οικονομικά ο
1: Καρντόσο. Μα ο Καρντόσο έχει κάνει διαπραγματεύσει, άρα γνωρίζει.
0: Ναι, μα εντάξει, πρόεδρο τη Γκυμαρά είναι τόσε πωλήσει. Εδώ έκανε με τον φίλο σου το Ριμπάλτα 3,5 εκατομμύρια τον πουλήσει το Ρέλβα. Ναι. Λοιπόν, το Μάγκα τον είχε πουλήσει.
1: Λες τώρα να κάνουν και Ντελαβέρι στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν πάρα πολύ καλή άποψη για το Ριμπάλτα. Τι θα γίνει με το τηλέφωνο σου,
1: καλά, με το, για το Ριμπάλτα έχουν καλή άποψη οι άπαντες.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Εκτός από μένα.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ είμαι όχι επιφυλακτικός, έτσι. Απλά κριτικός απέναντί του. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ κάποια πράγματα, επειδή έχει κάνει επιτυχίες, έχει επιτυχίες, έτσι, αλλά έχει και αποτυχίες. Είναι και συγκυριακό. Ξέρω και λίγο πολύ πώς λειτουργήσε τον πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, οκτάμηνο. Επίσης, πόσες φορές κοντά βρέθηκε στο να φύγει. Έτσι. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν είναι. Είναι όμως ένας. Είναι και το πλαίσιο. Δεν ξέρω ο Ριμπάλτα στον Ολυμπιακό αν θα μπορούσε να λειτουργήσει με την επιτυχία που λειτουργεί στην ΑΕΚ.
1: Όπως δεν ξέρεις, όπως ξέρεις, μάλλον όχι δεν ξέρεις, ότι δεν θα λειτουργούσε στο οργανόγραμμα του Μελισανίδη.
0: Ναι, υπήρχε. Αλλά δεν τον έφερε ο Μελισανίδη. Ο Μελισανίδη είχε φέρει, φίλε, αυτόν τον Πολωνό. Πρέπει να ήταν από μια δουλειά που θα έπρεπε να τον βολέψει. Αυτόν τον καθόταν 2-3 χρόνια χωρίς γραφείο και ήταν τεχνικός διευθυντής. Πώς τον λέγανε, τον Κουχάρσκι.
1: Τον είδες ποτέ?
0: Γιατί τον είδανε, μου έχουν πει, δεν ξέρω αν αλήθεια, ότι ούτε γραφείο δεν είχε στα γραφεία της ΠΑΕΟΚΟ, δικό του γραφείο Κουχάρσκι.
1: Υπήρχαν πολλά, έπρεπε να υπάρχουν πολλά γραφεία. Μπρούνο Άλβες, Κουχάρσκι, πού τα χωρούσαν.
0: Ναι, Κονέ. Υπάρχει ένα το Γιάννη Παπαδόπουλο. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, Κρίστιανσεν.
1: Η συμφωνία έτσι όπως πάει να την κάνει, θα είναι όμως όλοι αυτοί οι όροι μέσα.
0: Η αγορά θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Τον πετάξω έξω. Έχει δίκιο.
1: Ο Πουργαλάς.
0: Ο Σπύρος έχει δίκιο, ρε φίλε. Το ορφανό του πατέρα, λέει, τον το ήρθε. Έτσι είπε, ορφανό του πατέρα.
1: Με έχουν πάρει μέχρι και φαντάσματα.
0: Σ' ακούνε γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και φαντάσματα.
0: Λοιπόν, από Κέρκυρα είναι ο Σπύρος, καταγωγή από Κέρκυρα, από το καλύτερο μέρος της Ελλάδος, στην Κέρκυρα, άσχετα να την έχουν κάνει μπουρδέλο οι κυβερνήτες. Και σε λέει ορφανό του πατέρα, γιατί εσύ έλεγες για πρωτοχρονιά στο Τριόροφο.
1: Συμφωνώ απόλυτα για την Κέρκυρα, γιατί αν δεν σου έχω πει, από 12 χρόνια τα καλοκαίρια τραζούσα στην Κέρκυρα, συνδύαζα δουλειά τέλος πάντων και διακοπές μαζί, αρχικά με στην πόλη. Ωραίες
0: Κερκυρές.
1: Αρχικά στην πόλη, μετά έξω από τις Μπενίτσες στην Κόκο Μπανάνα, αφού είναι ηλικία μου χοντρικά.
0: 55, ναι.
1: Ναι,
0: της Κόκο Μπανάνα. Εγώ πήγαινα πάνω, Αχαράβη.
1: Μετά στη Δασιά, μετά στο Σιδάρι.
0: Σιδάρι, το Νταμούρ, το βράχος της αγάπης, πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Έχω δουλέψει από τα 12, έχω ζήσει από τα 12 μέχρι και τα 16.
0: Εγώ λάτρευα Κέρκυρα και γι' αυτό το λόγο, επειδή εγώ πάντα είμαι των διλημάτων. Δηλαδή Κέρκυρα, Ρόδος, Κέρκυρα και δεν πήγαινε, δεν έχω πάει ποτέ Ρόδο γιατί πήγαινα συνέχεια Κέρκυρα. Τζένι Καρέζι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζι. Αγγούρι ντομάτα, αγγούρι φίλε. Έτσι. Κανταΐφι, γαλακτομπούρικο, γαλακτομπούρικο φίλε. Γελάει ο
1: Φορμπέρος. Είναι βράδυ. Εκείνη η μέρα έχει κάνει μια μεταγραφή μια μεγάλη ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έναν παίχτη που τον ήθελε και μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και φεύγω να πάω σπίτι μετά τη δουλειά για να αλλάξω να βγω έξω.
0: Ναι.
1: Και στον δρόμο βρίσκω την ομάδα που έχει κάνει τη μεταγραφή. Ναι. Τραγουδάω μόνο ένα σύνθημα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μου πετάγεται από τα μέσα από κάτι κλαδιά εκεί στη μεγάλη πλατεία. Ένα σύνθημα που θα μου ζητήσει εξηγήσεις.
0: Ναι. Για αυτό, για το, ναι.
1: Για το σύνθημα.
0: Ναι. Οπαδικό.
1: Ναι. Με βλέπει, τον βλέπω. Αυτό είναι ο παδός της ομάδας που έκανα εγώ. Αγκαλιαζόμαστε, λέει τι κάνεις εδώ, μου λέει κρύβομαι.
0: Ναι.
1: Λέω γιατί κρύβεις. Και έχει πάει στην Κέρκυρα με άλλους 3-4 που είναι οπαδοί της ομάδας όμως που έχει χάσει τον παίχτη προς την ώρα. Αλλά πάρε, σε μένα ήθελα να ζητήσει εξηγήσεις πριν με γνωρίσει. Στους άλλους, με τους άλλους που είχαν πάει, κάτι κάνανε ένα τζαμπουκά μες στο καράβι. Είχαν πιάσει τους άλλους 3-4. Αυτός κατάφερε την κλίση και κρυβόταν μην τον πιάσουν στην Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος και συνάδελφος του
1: Πράκτορα.
0: Του Πράκτορα από την Αγγλία, ο Μάρλον Ιρλμπάχερ του γερμανικού Sky Sports, Λέει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Λούντο Γκόρετς για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς.
1: Έχει γίνει σύριαλ αυτή η ιστορία.
0: Όπως και του Ρόκα.
1: Για το Ρόκα πες να δεχτώ ότι γίνει σύριαλ, γιατί είναι ένας παίκτης από προηγούμενο πρωτάθλημα, από ομάδα με βάση.
0: Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ του Europa League στην περασμένη σεζόν με τον Λούντο Γκόρετς.
1: Με προοπτικές και. Ναι, εντάξει. Στην Λούντο Γκόρετς όμως ήταν και ο.
0: Δεν είναι κακός παίκτης.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Έχεις όμως τον Ντεσπότοφ που είναι το κορυφαίο όνομα του βουλγάρικου ποδοσφαίρου.
0: Βούλγαρος, όχι Σέρβος.
1: Βούλγαρος.
0: Άλλη αξία Σέρβοι, άλλη Βούλγαροι.
1: Όπως και να έχει ο κορυφαίο όνομα όμως και του πλαζήματος ήταν όταν έπαιζε.
0: Πόσοι κορυφαίοι Βούλγαροι υπάρχουν, ρε φίλε όμως. Ενώ Σέρβοι υπάρχουν και βγαίνουν.
1: Είπα και το κορυφαίο όνομα του πλαζήματος.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και έκλεισε συχνότητα τρέμε την έννοια ότι δεν κουράσει η υπόθεση του. Τώρα με τον Στάνιτς.
0: Έκλεισε σε χρόνο ντετέ, παρότι ο Ντεσπότοφ ήταν αρχικά να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσαν να τα βρούνε γιατί είναι σκληροί διαπραγματευτές και ο ιδιοκτήτης του Λουντογκόρετς, όταν που λέει, αλλά και ο Μαρινάκης. Όταν θέλει να αγοράσει όμως, εκεί θα προσπαθήσει να γλιτώσει. Δεν τα είχαν βρει. Ο Πάοκ έβαλε το Λέμιτς, ο Πάοκ έβαλε τους Λέμιτς μέσα και έτσι καθάρισε την υπόθεση αυτή και τον πήρε με 2,5 εκατομμύρια τρία στην.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα που ήθελα να αναφέρω. Ότι. Το βασικό πρόβλημα και το θρίλερ που έχει γίνει με τον Στάνιτς οφείλεται στο γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Ότι αν ήταν κάποια άλλη από τις Big Four.
0: Καλά, δεν θα φτάνει σε αυτά τα ποσά όμως, ήταν. Γιατί τα ποσά.
1: Νομίζω ότι ούτε λέει τον Κόρετς θα φτάνει στην απέτηση αυτών των.
0: Τον 8, ναι. Τον 10 εκατομμυρίων αυτό. Για να πέσει τα 8 μαζί αυτό. Με μπόνους, ναι, κτλ. Ενδεχομένως, ναι. Αλλά σου θυμίζω, γιατί εσύ τους ξέρεις, το λέω και κανείς δεν αντιδρά, γιατί τον έχουν ξεχάσει. Ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου είχε φτάσει πολύ κοντά στον Κάουλι. Ο Κάουλι ήταν ένα δεκάρι Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Λουντογκόρετς. Ο τύπος αυτός του Λουντογκόρετς επέμενε 2.800. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τελική προσφορά 2.500 και δεν τους τον έδωσε για 300 χιλιάρικα, φίλε. Και τον πούλησε στη Βραζιλία 2.800 μετά από ένα.
1: Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Ο ιδιοκτήτης του Λουντογκόρετς.
1: Αν είσαι Παναθηναϊκός και λες, θέλω να ξορκίσω τους δαίμονές μου και να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν ακυρώνεις μεταγραφή για 300 χιλιάρια.
0: Είχε ανεβεί από τον Κάουλι. Ο Γιωβάνοβιτς, εποχής Γιωβάνοβιτς ήταν. Είχε ανεβεί, είχε φτάσει.
1: Ναι,
0: είχε
1: δεν ακυρώνεις όμως. Όταν okay. Φτάνει στα 2,5, φτάνει και στα 2,800. Που ξέρεις ότι θα σου το πακέτο, τελειώνεις.
0: Θεωρώ ότι πληρώνει πολύ μεγάλη υπεραξία. Γιατί πιστεύω στο τέλος θα τον πάρει το Στάνι. Σας το είπα και χθες. Σας το είπα και σήμερα. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σέρβος Ατζέντης, ειδοποιήθηκε και ήρθε ο Σέρβος Ατζέντης του Στάνι. Είναι από χθες στην Αθήνα. Πάμε για υπογραφές. Γιατί ήρθαν να τα βρει και με την πλευρά του Στάνι και να τελειώσει και κοβάσει επί τη μέση. Πάμε για υπογραφές. Τελειωμένο. Αλλά είναι ένας παίκτης καλός, αλλά με πολύ μεγάλη υπεραξία. Έτσι, τα 8 εκατομμύρια, 8,5, γιατί εκεί θα πάει η μεταγραφή αυτή.
1: Και είναι πολύ κατά πόσο μπορεί να δέσει.
0: Με ποιον, ναι.
1: Με τους Λατίνους που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί η πλειοψηφία των ξένων του Ολυμπιακού είναι Λατίνη πλειοψηφία.
0: Εγώ πάντα στον Ολυμπιακό, επειδή έχουν έρθει καλοί παίκτες που δεν πιάσανε. Δηλαδή, ο Καμπελά δεν είναι για να μην παίζει καθόλου, επειδή δεν κάνει στο Μεντιλίμπα. Ειδικά η μεσοεπιθετική. Έχει να κάνει και με το Μεντιλίμπα. Ο Μεντιλίμπα όντως τον θέλει. Πραγματικά. Γιατί αν τον θέλει, θα τον στηρίξει, θα του δώσει ευκαιρίες
1: και θα του βρει και τον ρόλο.
0: Και θα του βρει και τον. Αν δεν τον θέλει, απλά έχει δώσει την έγκρισή του. Γιατί το έχουμε δει με αρκετούς παίκτες που έχουν έρθει.
1: Μου θυμίζει λίγο αυτή η ιστορία, όπως του περιγράφεις, το μεταγραφικό σχεδιασμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία.
0: Με Αταμάν Γιανακόπουλο.
1: Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία του Μπράντοβιτς. Φυσικό είναι να πανηγυρίζουν όλοι όσα έχει κάνει ο Σέρβος πριν, έτσι. Εγώ είπα δύο πράγματα. Το μπάσκετ έχει λίγο αλλάξει. Στις συνεργασίες με τους Αμερικάνους, ο Μπράντοβιτς ποτέ δεν ήταν τόσο καλός. Έναν, δύο το πολύ στις ομάδες του.
0: Να δεν φέρνει Αμερικάνους τώρα.
1: Και έγραψα τότε ότι θα κινηθεί πρωτίστως για Ευρωπαίους. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
0: Για Μπουσέλε, Μπονγκά, Παντιό.
1: Ακόμη και ο Παντιό που είναι Σενεγαλέζος, στην Ευρώπη έπαιζε.
0: Ναι, αυτοί όλοι. Και ο Γιαμπουσέλε τα είχαν πει Γάλλος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα, ναι, σου θυμίζει.
1: Αυτό μου θυμίζει η υπόθεση του Στάνιτς.
0: Ο Στάνιτς, εμένα αυτό που μου είπαν χθες ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά, έμπειρος ατζέντης, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Σερβίας και γενικά της. Της Ιουγκοσλαβίας, τι.
1: Είπα Βαλκανίων εγώ.
0: Της Ιουγκοσλαβίας, της παλιά. Βαλκάνια είναι δηλαδή. Ιουγκοσλαβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία. Όχι Σλοβενία τόσο, Σερβία. Μου λέει καλός παίκτης. Αντικειμενικά καλός παίκτης, αλλά παίκτης ψυχολογίας. Αυτό που του λείπει είναι η προσωπικότητα. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσει καλά, δεν έχει την προσωπικότητα να σταθεί. Είναι... Μπορεί να τον πάρει από κάτω. Αν ξεκινήσει καλά όπως πέρυσι που έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη σεζόν, έχει βάλει τόσα γκολ κτλ. Και γι' αυτό απογειώθηκε, μπορεί να τα σπάσει. Αλλά αν δεν ξεκινήσει καλά ή δεν στηριχθεί, υποστηριχθεί από τον προπονητή του, υπάρχει θέμα εκεί. Θα υπάρξει θέμα.
1: Είναι ακριβώς η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους Σέρβους και τους Κροάτες.
0: Οι Κροάτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Σε κανένα από τα ομαδικά θέματα. Οι Σέρβοι, αν κάτι δεν τους πάει καλά στην αρχή, αρχίζουν. Είναι σαν και εμάς.
0: Γκρινιάζουν, βρίσκονται.
1: Τρώγονται μεταξύ τους, ναι. Ο ένας αμφισβητεί τον άλλον και αρχίζει κατρακύλα. Ναι. Και στο μπάσκετ και στο πόλο. Εντάξει, το πόλο επειδή έχουν ακόμη μεγαλύτερη ομάδα, δεν συμβαίνει συχνά. Στο ποδόσφαιρο επίσης. Γι' αυτό δεν γίνεται η μία να έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους ή να έχει. Να πηγαίνει μόνιμα στους 16, να μην πω ψηλότερα στα παγκόσμια κύπελα και η Σέρβινα τα μισά τα βλέπουμε από την τηλεόραση.
0: Ναι. Αυτά με τον Ολυμπιακό που κάνει στροφή πολύ στα Βαλκάνια. Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς, Μπρόζοβιτς που κοιτάει, είναι παίχτες. Και από αριστερό μπακ μπορεί κάτι να έρθει από Βαλκάνια, λέω εγώ, αν προκύψει στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και στην ΑΕΚ επίσης και στον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο. Τώρα, μέχρι τώρα κοιτάμε μόνο τι έρχεται. Να δούμε και τι θα φύγει και πώς θα φύγει.
0: Καλό, Ολυμπιακός είναι σε αυτό, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ποτέ δεν έχει.
0: Δεν έχει πρόβλημα, στο λέω. Το βλέπεις, βρίσκει λύσεις.
1: Ναι, έχει. Εντάξει. Μπορεί όμως ξαφνικά.
0: Αυτό που πολύ.
1: Να μαζευτούν πάρα πολλοί παίχτες. Ήδη έχουν μαζευτεί. Ο Μοντελίμπα δεν έχει πολύ με τους πολλούς παίχτες.
0: Όχι, εννοείται. Παίχτες πολλοί που έχουν μαζευτεί. Θα πρέπει να φύγουν κάποιοι χαβ για να έρθουν. Αν έρθουν δύο χαβ. Δηλαδή θα πρέπει να πουληθεί ο Μουζακίτης ο ΕΣΕ. Για μένα ο Μουζακίτης. Δηλαδή θα ήταν ευχής έργο να έρχονταν καμιά 20 εκατομμύρια, 22. Γιατί ο Μουζακίτης ξαφνικά τεντώθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και με αυτόν και με τον ΕΣΕ συνέβη το εξής παράδοξο. Υπήρχαν στα ρεπορτάζ και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε διεθνή μέσα, όχι τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά δεν θυμάμαι πουθενά.
0: Το είπα για το Μουζακίτη.
1: Παίζει ρόλο από το παγκόσμιο κύπελλο γιατί έχουν στραφεί προς λύσεις από εκεί. Γιατί πάντα ξεπηδούν παίχτες. Δηλαδή τον Άμπραμπατ μέχρι το 22 ξέραμε τον Ορντίν, λέγανε Άμπραμπατ στο Μαρόκο και εμείς το ψάχναμε να βρούμε το.
0: Ναι, το σφαίνε.
1: Το μεγάλο. Θα ξεπεταχτούν παίχτες. Αλλά ούτω ναι. Έτσι υπάρχει σε σενάρια παρότι ήταν σίγουρο θα φέρει πρόταση.
0: Κοίτα, αυτό παίζει ρόλο και ξέρεις τι παίζει ρόλο σε αυτό που βλέπετε τώρα. Το γεγονός ότι ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός ζητάει, βάζει πολύ ψηλά την κοστολόγηση, τον πύχη, την αρχική τιμή και δεν είναι για αυτά. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός λέει για τον Μουζακίτη, εγώ θα τον πουλήσω 30 και πάνω, δεν πρόκειται να έρθει καμία πρόταση. Γιατί ξέρουν ότι τι, ο Μουζακίτης αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μου πεις εδώ φεύγει Ρεμίχο, μπορεί να φύγει με 15-17 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς. Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν μεταγραφές που είναι manager. Δηλαδή, βλέπεις παίχτες που κάθε χρόνο ή δεύτερο χρόνο αλλάζουν να κάνουν μεταγραφές, να διατηρούν ψηλά transfer fee. Μην πάτε μακριά, ο Νιεκούρου. Δείτε τον Νιεκούρου, πόσα λεφτά έχουν πληρωθεί για τον Νιεκούρου μέσα σε 5-6 χρόνια και αν τα έχει δικαιολογήσει αυτά τα λεφτά, αυτές τις μεταγραφές ο Νιεκούρου. Μπορεί τέτοια περίπτωση να είναι και ο Αντρέ Λουίς. Έτσι, όταν εμπλέκονται, από τη στιγμή που ενεπλάκει στη μεταγραφή, γιατί τον Αντρέ Λουίς τον έχει αναλάβει ο Μέντες ουσιαστικά. Μπορεί να μην φαίνεται.
1: Από τη στιγμή που έχει δείξει ενδιαφέρον η Μπενφίκα, έχει καταθέσει πρόταση το χειμώνα.
0: Έχει φτιαχτεί επικοινωνιακά όλο αυτό το πράγμα. Τον λένε τον θέλει Γουλφς. Τώρα εμφανίστηκε η Πόρτο. Είναι Βραζιλιάνος. Έπαιζε στην Πορτογαλία. Αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από σε σχέση με το να είναι Έλληνα.
1: Εδώ θυμάμαι όταν έφυγε η Γιάγια Τουρέα από την Ελλάδα για πέσει Μονακό. Τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέγαμε γιατί έφυγε με τόσα λίγα λεφτά, γιατί εμείς βλέπαμε έναν παίχτη κλάσης, όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Και τελικά, γιατί ήταν λίγο το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Μάλιστα. Η μισή μπλόφα τον Κοτσόλη Μπαλντίνη έφερε την ανατροπή στο πόκερ για τον Κρίστιανσεν. Τι είπα προηγουμένως, δεν ήσουν στον δρόμο. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός από χθες το βράδυ με την ανατροπή που εμφανίστηκε στην υπόθεση Κρίστιανσεν. Όλοι λένε ότι άλλαξε άποψη Λέστερ και τους έπεισε το γεγονός ότι με το μάγκαση ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τη Λέστερ να αλλάξει και το γύρισε η Λέστερ. Τώρα βλέπω εδώ η μισή μπλόφα τον Κοτσόλη Μπαλντίνη έφερε την ανατροπή στο πόκερ για τον Κρίστιανσεν.
1: Μάλιστα. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι πρέπει να μπει ο Κοτσόλης δίπλα στον Μπαλντίνη. Γιατί με τη Λέστερ προφανώς ο Μπαλντίνη και λόγω Αγγλίας θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πιστωθεί η στροφή στον Κοτσόλη. Ναι. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και αν η συμφωνία είναι win-win με τους όρους, προϋποθέσεις, με τις συμμετοχές, με τα πάντα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το αρνητικό σενάριο. Ποιος θα υπομειστεί την ευθύνη?
0: Βάζουν δικλείδες ασφαλείας. Αν δεν βγει ο Κριστιανσεν. Ο Νίστρουπ θα είναι. Αυτός επιμένει για τον
1: Νίστρουπ. Αν λόγω προβλημάτων δραματισμού.
0: Ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είναι αυτός.
1: Κάποιος πρέπει να βγει.
0: Ο Νίστρουπ λέει ρε.
1: Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να μείνει με ένα αριστερό μπακ μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Γι' αυτό έχει stand-by το Βίχο, ρε φίλε. Αν είναι τίποτα, θα φέρει το Γενάρη, τον έχει πληρώσει.
1: Μέχρι το Γενάρη δεν γίνεται.
0: Okay. Ο Νίστρουπ θα το πάρει.
1: Αν πα Σεπτέμβριο και σου τραυματιστεί ο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν τραυματιστεί άμεσα ή δεν είναι ακόμα έτοιμο ο Νίστρουπ, επειδή. Ο Νίστρουπ, ο Κρίστιανσεν, επειδή. Ο Νίστρουπ, αυτό επιμένει. Και αυτό είναι λίγο. Είναι ένα λάθο του Νίστρουπ. Έτσι. Λοιπόν.
1: Και εσύ το λέω τώρα, τραυματιστεί ο Κυριακόπουλο. Έχω πει το εξαμήμητο και με μου το είχαν κάνει viral στον Αλφα. Γιατί λέω, τι δεν πιάνει κάποιος, λέω, να πει του Μάνταλου στη Νέα Σμύρνη,
0: ναι,
1: ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο σάλας. Ο αγωνιστικός χώρος είναι για τραυματισμό. Και μετά, ναι, από 4 λεπτά είπα την ρίξη για στον. Και λέω, δεν ξαναμιλάω, ήταν στον αέρα αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τους όρους. Δανεισμός με νίκιο 500.000 ευρώ και οψιόν αγοράς για ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια, 3,750 ξέρω εγώ.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, οι όροι είναι ok, ευνοούν τον Παναθηναϊκό, τον καλύπτουν, προστατεύουν τα συμφέροντα της ομάδας, τα δέχομαι όλα.
0: Λοιπόν,
1: αποκλειστικά λέω ποιο θα είναι το ζήτημα, ναι, εάν ο Κρίστιανσεν αποδειχθεί ανέτοιμος και μείνει μόνο ο Κυριακόπουλος.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, έρχεται Τζόρτζιο Μαντάρα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 121.
1: 121.
0: 121, ο τελευταίος για τερτύπια, το κερδίζει. Τελευταίος για τερτύπια είναι, που έχει στείλει, είναι ο, κάτσε μήπως είναι για αυτός, όχι, είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργος Μαρκόπουλος, 121. Και Τζόρτζιο Μαντάρα.
1: Έβρισκες.
0: Τζόρτζιο Μαντάρα έρχεται για το 1-2.
1: Έβρισκες το να είμαι στο Δημήτρη Χατζηχρήστου στον δρόμο. Του λέγες καλημέρα, 121. Τι είναι 121? Θες να πας εκδρομή στη Λάρισα, 121 το ειστήριο.
0: Αυτά, λοιπόν. Δευτέρα Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και ότι άλλο επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ.
1: Καλώς
0: λίγο μετά τις 11. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ευχαριστώ για αυτή τη μία ώρα κοντά. Τζόρτζιο Μαντάρα, μη φύγετε. Τώρα όμως Πουρναράς.
2: Ελλάδα Sports.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ με λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
2: Κλίμη.
4: Η ώρα είναι μία.
1: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Βρείτε ένα ακόμα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή, απαντώντας την επίγεια ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας. Ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια Παντού, είπε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακελαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτοποίησή του. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη από το πρωί, επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην Εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν οι 2 από τους 3 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, αγνοείται τύχη άλλων και άλλων ατόμων. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα. Ανέμειος 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Συγγνώμη. Twitter Veteran Ellada Sports 943. Τι να πω. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 για μία ώρα. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Αδριάννα Πούλιου.

Δόξα Θεώ, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Μην κρυβόμαστε. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε αρκετά. Πάμε σε μια είδηση αρχικά επί του πιεστηρίου. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Επίσημη και αυτή η μεταγραφή για τους κυπελούχους Ελλάδος.

Τριετές συμβόλαιο έχει υπογράψει ο Γερμανός forward. Έρχεται και αυτός να συνδεθεί με τον, να προσθεθεί μάλλον, συγγνώμη, στο δυναμικό του Τριφυλιού, στο οποίο κόστησε η μεταγραφή του περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δαπανηρή. Εντάξει. Βλέπουμε βέβαια μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στο κομμάτι των μεταγραφών. Θα το αναλύσουμε κιόλας.

Ο Μπαντιό, είναι ο Μουστάφα Φάλ, είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι μια εξαιρετική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, γιατί ταιριάζει άψογα στο στυλ που θέλει να παίξει ο coach του Παναθηναϊκού, στις αποστάσεις κυρίως μεταξύ των παιχτών. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σωματώδης, μπορεί να μην είναι καθαρό αιμοπεντάρι, ωστόσο είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο ατού, το οποίο είναι το σουτ, σουτ από την γραμμή του τρυπόντου, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν τολμάς να τον αφήσεις μόνο του.

Σίγουρα βλέπουμε λοιπόν και με την προσθήκη του Γιαμπουσέλε και με την προσθήκη του Μπόγκα και με την προσθήκη του Φαλ και με την αντίστοιχη του Μπαντιό διαφορετική λογική στις μεταγραφές, περισσότερες λειτουργικές μεταγραφές και όχι τόσο ονόματα απλώς για να πουλήσουμε φανέλες εντός εισαγωγικών ή για να γίνει πιο αστραφτερό το ρόστερ. Περισσότερους λειτουργικούς παίκτες οι οποίοι θα βοηθάνε και μπροστά και πίσω, περισσότερους two-way παίκτες, γιατί και ο Μπόγκα δεν είναι καθόλου κακός αμυντικός, αντίθετα είναι πολύ καλός αμυντικός. Ο Μπαντιό το έχει δείξει το πόσο θράσος έχει για να σηκωθεί μπροστά σε παίχτες, δεν φοβάται καθόλου και το απέδειξε ειδικότερα στο πρώτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στα play-offs της EuroLeague, όταν ο Ναν έφυγε στον εφηδιασμό. Μπορεί να μην ήταν ετάπα, ήταν φάουλ, παρόλα αυτά δείχνει το πόσο θράσος έχει ο συγκεκριμένος παίκτης για να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Σηκώθηκε μπροστά στον Ναν, τον σταμάτησε με φάουλ, όπως είπαμε, το οποίο όμως χρεώθηκε ως τάπα. Ο Ναν έπαιρνε τα βήματα για να καρφώσει και ο ίδιος δεν το σκέφτηκε στιγμή, σηκώθηκε για να τον σταματήσει. Φυσικά στέλνετε για τα τερτύπια, στέλνετε για το διαγωνισμό. Έχουμε άλλο ένα τραπέζι που είναι να δώσουμε. Στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα θα ενημερωθείτε για το ποιος θα είναι ο νικητής. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας. 69 39 943 943 το Viber του σταθμού.

Όπως είπαμε για τον Γιαμπουσέλε, είναι παίκτης ο οποίος έχει τρομερό άνοιγμα χεριών. Άνοιγμα χεριών στα 2 και 16. 2-0-1 είναι το ύψος του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικά πλάγια βήματα. Κάτι το οποίο χρησιμεύει όταν θες να παίξεις άμυνα με αλλαγές στα screen. Και ο συγκεκριμένος παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και το αναφέρω αυτό γιατί εντάξει, δεν είναι καθαρό.

Σοβαρό αίμο πεντάρι, είναι ένα πιο κοντό πεντάρι. Το δείχνει άλλωστε και το ύψος του 2-0-1, όπως είπαμε. Έχει πολύ μεγάλη σκληράδα στην άμυνα, το λεγόμενο physicality, και αυτό παίζει πολύ ρόλο. Όταν είσαι κοντό πεντάρι πρέπει να έχεις σκληράδα, πρέπει να είσαι σκληρός αμυντικός.

Ενώ θα το πούμε γι' αυτό, είπαμε, πλάγια βήματα εξαιρετικά, έχει εξαιρετική τακτική παιδεία, που σημαίνει ότι θα καταλάβει πολύ εύκολα και τι θέλει, τι θα του ζητήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που σίγουρα έχουν μιλήσει ήδη. Παρόλα αυτά, και μέσω των προπονήσεων θα αφομοιώσει πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλει ο σερβος coach, και παράλληλα θα παίζει εξαιρετικά το heads out στα pick and roll που θα παίζουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα να πούμε, θα πάμε για λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε το ότι οι τελικές συζητήσεις για τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό θα γίνουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος μένει εκτός αποστολής από το φιλικό της Λουντογκόρετς, κάτι το οποίο σημαίνει αρκετά.

Ο φίλος μας ο Χάρης στέλνει ένα μήνυμα για τα πλάγια βήματα του Γιαμπουσέλη. Καλημέρα, τα πλάγια βήματα είναι μεγάλο συν στο βόλεϊ για τα μπλοκ, οπότε μπορεί να παίξει και κεντρικό στην ομάδα βόλεϊ. Κοίταξε, φίλε Χάρη, κεντρικός δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στην ομάδα βόλεϊ. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στα pick and roll του αντιπάλου του Παναθηναϊκού όταν θα πρέπει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να αμυνθεί.

Πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε εκεί. Υπάρχει ένας Τζόζεφ ο οποίος έχει ζητήσει πενθήμερη διορία για να μπορέσει να σκεφτεί αν θα αποδεχτεί όχι την πρόταση που θα του κάνει ο Ολυμπιακός.

Τώρα, στο κομμάτι του Κόρι Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός τον θέλει σίγουρα για τέταρτο γκάρντ. Εάν αυτό συμβεί, είναι πιθανό να υπάρξει μετακίνηση του Εβάν Φουρνιέ στο 3, κάτι το οποίο όμως θα το δούμε. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο γιατί υπάρχει και μια θέση, αν όχι δύο θέσεις, στα forward που αναμένεται μάλλον να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα το αναλύσουμε αυτό σε λίγο. Τώρα, στις υποθέσεις του Παπα-Νικολάου, του Walkup και του Dorsey. Να ξεκινήσουμε με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος λογικά θα ανανεώσει. Έχει νέα βελτιωμένη πρόταση από τον Ολυμπιακό που πλησιάζει τα θέλω του. Υπάρχουν σίγουρα προτάσεις και από το εξωτερικό και από τον Άρη για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα, είναι απολύτως λογικό. Είναι η ομάδα με την οποία ο Κώστας έχει παίξει αυτήν. Πόσα χρόνια έχει παίξει πραγματικά, πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Είναι 13 με 14 χρόνια. Δηλαδή, λέει πολλά αυτό.

Σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αρκετά χρήσιμος για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Φέρνει την ηρεμία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τώρα, στις υποθέσεις του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, για να ξέρουμε τι λέμε, δεν είναι αχάριστος. Έχουν βοηθήσει και οι δύο. Ο Ντόρσεϊ έκανε μια απίστευτη σεζόν από την αρχή της μέχρι και το τέλος. Άσχετα αν του βγήκε το παιχνίδι στον τελικό ή όχι, έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Θέλει να ανταμυφθεί και θα ανταμυφθεί γι' αυτό. Θυμίζω ότι έχουν και οι δύο άλλων ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις μαζί τους. Δεν είναι αχάριστος, όπως είπαμε. Θα κάνει συζητήσεις με βελτιωμένες προτάσεις. Απλώς δεν είναι τόσο άμεσο, μεγάλη πίεση από τον χρόνο για αυτό το κομμάτι.

Θυμίζω, και αυτό το είπα και πιο πριν, αν μείνει ο Τζόσεφ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φουρνιέ να ανεβαίνει στο, να πηγαίνει μάλλον στο 3. Παρόλα αυτά, είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μία μεταγραφή τουλάχιστον. Έτσι, μπορεί να κάνει και δύο. Αν κάνει δύο ή μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, θα κάνει κρότο. Θα είναι μπαμ. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του. Σε συνδυασμό και με την κατάκτηση της EuroLeague, που θα μπει ως πρωταθλητής Ευρώπης την ερχόμενη σεζόν, θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Παράλληλα θα πρέπει να θέλει να έχει το καλύτερο ρόστερ και λόγω του νέου σεφ. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αρκετά πράγματα αναμένουμε να συμβούν. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει βγει κάτι για forward, που σημαίνει ότι κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός. Κάτι περιμένει. Είτε κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί και να είναι εύκολο να τον φέρει στο λιμάνι, ή κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί από τη EuroLeague. Είτε από το NBA είτε από τη EuroLeague, κάποια υπόθεση να γίνει εφικτή ώστε να την κυνηγήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε ακούσει τίποτα για forward. Που είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για forward, έτσι. Θυμίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Πίτερς, αν όχι και ο Μακίσικ.

Λοιπόν, θα σας πω και σε λίγο θα πάμε, γιατί θα πάμε σε break σε λίγη ωρίτσα, ότι θα αναφέρουμε ένα όνομα για forward, για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα πω μόνο. Περισσότερα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί σίγουρα περιμένει, όπως είπα, πράγματα.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα Γιώργο, περίμενε Χουάντσο. Θα τα πούμε σε λίγο, φίλε Λευτέρη, ούτως ή άλλως.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και, λοιπόν, και μετά ερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
11: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240-27270.
16: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
17: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
16: Για τα μερεμέτια?
17: Εκεί.
16: Και για τα βαψίματα?
17: Τι λέμε.
16: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
17: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
18: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
17: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
17: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
17: Τηλέφωνο 27210-69454.
18: Κλίμης.
17: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
19: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
20: Έχουμε αλφα, παντού.
19: Δηλαδή?
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πουλιού. Λοιπόν, λέγαμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό ότι κάτι περιμένει. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έριξε το ένα όνομα που θα έλεγα, αλλά δεν είναι αυτό που θα πετάξω τώρα, φίλε Λευτέρη. Θα εξηγήσω λίγο βέβαια πρώτα τι γίνεται με το Χουάντσο και μετά θα πάμε στην αποκάλυψη. Έτσι. Λοιπόν, με την προσθήκη και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε αρχίζει και μαζεύεται κόσμος. Και στη front line και στο 3 γίνεται ένας χαμός. Διότι στην ίδια θέση υπάρχει ο Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος. Ήρθε ο Μπόγκα. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο, ο Μίτογλου που κάνε εκπληκτικούς τελικούς στο τέλος. Έκανε εκπληκτικούς τελικούς με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους λόγους, μην κρυβόμαστε, που ο Παναθηναϊκός άντεξε και πήγε τη σειρά στα 5 παιχνίδια. Θέλω να πω ότι αν ο Μίτογλου δεν γινόταν game changer στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, που ο Ολυμπιακός μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε ο Ντίνος βρισκόταν στο συν 17 και χωρίς να εντυπωσιάσει, μπορεί να είχαμε σκούπα από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το έπαιρνε πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον τρόπο που το πήρε. Θέλω να πω ότι το πήρε δύσκολα. Διότι όταν παίζεις Game 5 καταλαβαίνουμε ότι εκεί η καρδιά χτυπάει ανάλογα με το χτύπο της μπάλας στο παρκέ. Οπότε, σε ένα παίχτη τώρα σαν το Μίτογλου που έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, που έχει κάνει τους τελικούς που έχει κάνει μάλλον, πώς θα του πεις «Ντίνο, θα παίζεις μόνο πρωτάθλημα και θα είσαι και δεύτερη επιλογή στο πρωτάθλημα γιατί μαζεύεται κόσμος». Γιατί όταν ο Χουάντσο, παράδειγμα, θα πρέπει να τρώει τον πάγκο του αιώνα για να παίζει ο Χέις Ντέιβις, ειδικά με το συμβόλαιο που έχει πάρει ο Χέις Ντέιβις, κάποιος θα πρέπει, παιδιά, να χαιρετήσει από ό,τι φαίνεται. Λέω εγώ τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι δεδομένο πως υπάρχει... Είναι μάλλον δεδομένο πως αν κάποιος φύγει από το 4, πιθανό να είναι ο Χουάντσο. Πιθανότατα θα είναι ο Χουάντσο. Για το Χουάντσο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι περιμένει όχι απλά στη γωνία. Έχει στηθεί πριν τη γωνία και περιμένει για να τον υπογράψει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Αν ο Χουάντσο δηλαδή είναι ελεύθερος τώρα, σε 5 λεπτά του έχει έρθει τηλεφώνημα από τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο. Είναι και ένας παίχτης που θα ταιριάξει γάντι στο πλάνο του coach Μπαρτζόκα. Γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν του βάζεις καλάθι εύκολα. Δεν είναι παίχτης που στηρίζεται μόνο στο επιθετικό κομμάτι, στηρίζεται κυρίως στο αμυντικό. Την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague, τα σχόλια για τον Χουάντσο ήταν ότι είναι μετριότατος, διότι πολλοί περιμένανε, από ό,τι φαίνεται, να κάνει αυτά που έκανε στην ταινία, στο The Hustle. Δεν υπήρχε περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ο παίχτης το sniper που θα βάλει 45 πόντους. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος τη χρονιά του Ευρωπαϊκού στο Βερολίνο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό με τις άμυνες που έβγαζε και ενίοτε σκόραρε. Απλά αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης για τον Χουάντσο, δεδομένο ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι τέτοιο. Ένας από τους παίχτες που σίγουρα έχει στα υπόψη του ο κότς Μπαρτζόκας είναι ο Χουάντσο. Δεν είναι κρυφό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πληροφορία που είχα για τον αγαπητό, για τη θέση μάλλον στο 3.
Θα επαναφέρω ένα όνομα το οποίο υπήρξε στα υπόψη του Ολυμπιακού και ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και το περσινό καλοκαίρι, ο οποίος έκανε την παρουσία του στην μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο. Ο λόγος είναι για τον David Jones Garcia. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πραγματικά μηχανή σε πολλά επίπεδα. Και τι θέλω να πω, ο ίδιος έχει κάνει ένα σχόλιο ότι οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα στο Ζαν Μοντέρο, για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν, αυτό το σχόλιο. Προτεραιότητα του είναι σίγουρα το NBA. Αν όμως εκεί δεν βρει συμβόλαιο, είναι, θα λέγαμε, με το ένα πόδι στον Πειραιά. Ή έστω στη Σαν Λαρίνα, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.

Πάμε λίγο για το who is who. Ποιος είναι ο David Jones Garcia? Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός εκτελεστής. Δεν θα τολμήσει δηλαδή κάποιος να τον αφήσει αμαρκάριστο. Αν τον αφήσει αμαρκάριστο είναι σαν να υπογράψει την καταδίκη σου.

Για να εξηγήσουμε λίγο τι θέση παίζει ο David Jones Garcia. Αγωνίστηκε στο San Antonio Spurs, είναι τριάρι. Τριάρι και μπορεί να παίξει και guard υπό συνθήκες. Είναι ένα σχετικά κοντό τριάρι, ύψος 1,93. Ένας παίκτης ο οποίος σε απόδοση θυμίζει τον Kendrick Nunn. Μιλάμε δηλαδή για ένα παιχταρά, όπου πιθανότητα το σούτ του μην είναι και καλύτερο από του Kendrick Nunn. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Συν ότι ο συγκεκριμένος δεν του βάζεις, είναι αυτό που λέμε, δεν του βάζεις και εύκολα γαλάθι. Το επαναφέρω στο προσκήνιο και λόγω του σχόλιου που έκανε για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ένα ατού του Ολυμπιακού είναι ο Μοντέρο, ο ομοεθνής του, δομινικανός guard forward. Είναι σχεδόν συνομήλικη. Έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Για να αναφέρουμε, για να εξηγήσουμε λίγο, είπε: οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα. Συνοδεύοντάς τα με δύο emoji. Ένα emoji που γελάει, μια φάτσα που γελάει και μια καρδιά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, λέμε συνήθως. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με μια πληροφορία που είχα, δεν είναι τυχαίο το σχόλιο. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν είχε την, πώς να το πω, δεν έχει την πειθό που είχε πέρσι το καλοκαίρι. Έχει πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο δελεαστικός σαν προορισμός για να παίκτη τώρα που κατέκτησε τη EuroLeague. Και όπως είναι λογικό, έτσι, όλοι θέλουν να παίξουν, είναι πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί μάλλον παίκτες, που θέλουν να παίξουν στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο φίλος μας ο Ιωάννης Παναγιώτης εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα από τη Ρόδο, την υπέροχη Ρόδο. Έχω φίλους στη Ρόδο, έχω πολύ ωραίες παρέες εκεί, φίλε Ιωάννη. Θα αναφέρουμε λίγο. Καλησπέρα σας από τον όμορφο και ορεινό έμπονα της Ρόδου. Ο Κολοσσός τι μεταγραφές έχει κάνει έως τώρα και πώς θα κάνει για να κλείσει το ρόστερ. Πού θα γίνει το Champions League, το Basketball Champions League φαντάζομαι εννοείς. Για τα προκριματικά που έχει να δώσει ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας που συναντιούνται μετά από έναν αγώνα θα γίνουν στις έδρες τους τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Θα σου απαντήσω φίλε Ιωάννη.

Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μεταγραφές του φίλου μας του Κολοσσού που ζητάει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Ξεκινάμε. Ο Ευσταθιάδης είναι παίκτης του Κολοσσού, έχει ανακοινωθεί, έχει κάνει και δηλώσεις. Ο Νίκολας Μπένσον είναι ο επόμενος που έχει ανακοινωθεί προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές έχει ανακοινωθεί αυτός. Είναι και η τελευταία προσθήκη που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Κολοσσός. Είναι forward, έχει αγωνιστεί στα κολεγιακά πρωταθλήματα. Αμερικανός, ύψος 2-3. Είναι forward. Και αναμένεται φυσικά έτσι. Έχουμε και μια νεότερη ανακοίνωση, η οποία έγινε χθες το βράδυ. Και αναφέρομαι τώρα στον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη, 23 ετών, forward και αυτός. Θα αγωνιστεί στα προκριματικά του BCL με τον Κολοσσό.

Τώρα σχετικά με την έδρα του Κολοσσού, φίλε Ιωάννη, δεν έχει προκύψει κάτι. Τουλάχιστον κάτι νεότερο. Μέχρι τώρα δεν έχω κάποια κι εγώ ενημέρωση. Θα ψαχτώ βέβαια. Γιατί εντάξει, είναι λίγο σοβαρό το ερώτημα. Δεν έχω όμως κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτό.

Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. 13 Ιουλίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. 23 του Ιουλίου στις 8 τοπική ώρα.

Η πρώτη φάση, να πούμε, τη διάθεση αφορά αποκλειστικά στου κατόχου εισιτηρίων διαρκεία τη αγωνιστική περίοδου 26-27. Κάθε κατόχο θα μπορεί να προμηθευτεί έω δύο ονομαστικά εισιτήρια, με την προπόθεση ότι για κάθε εισιτήριο θα καταχωρείται ο κωδικό Gov Wallet ενό ενεργού εισιτηρίου διαρκεία τη αγωνιστική περίοδου 26-27. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, από την 3η 14 Ιουλίου στι 12 η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους, με δυνατότητα αγοράς έως δύο ονομαστικών εισιτηρίων ανασυναλλαγή. Αυτό αναφέρει. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 11 ευρώ.

Να πούμε επίσης για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers ότι ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου για το συγκεκριμένο φιλικό. Οπότε όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν έχετε εισιτήριο και θέλετε να προμηθευτείτε, καλό θα είναι να βιαστείτε. Να συντομεύετε, γιατί τα πράγματα γίνονται ζωρικά.

0: Snap.
1: Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός στο Πόλο Ανδρών έκανε άλλη μια μεταγραφή, η οποία είναι δυνατή. Ο Δημήτρης Νικολαίδης είναι πλέον πολίστας του Παναθηναϊκού και επίσημα. Αγωνιζόταν τα τελευταία 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια και έχει λάβει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ενώ στη EuroLeague θα επιστρέψουμε για λίγο, γιατί ο Παούλιος Γιανκούνας, άλλοτε παίκτης της Ζάλγκυρης, πλέον παράγοντας της Ζάλγκυρης, ανακηρύχθηκε διευθυντικός τέλεχος της χρονιάς από την EuroLeague. Μια διάκριση, παίρνοντας το βραβείο που φέρει τον τίτλο Gianluigi Porel. Το συγκεκριμένο βραβείο αφορά σε στελέχη των οποίων οι στρατηγικές αποφάσεις και η ηγεσία βοηθούν τους συλλόγους τους κατά διάρκεια της σεζόν. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης, η επιχειρηματική ανάπτυξη, οι αθλητικές επιτυχίες, η εμπειρία φιλάθλων, η καινοτομία στο μάρκετινγκ και ο συνολικός οργανωτικός αντίκτυπος. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν, να είστε καλά. Γεια σας!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Γυρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού,
9: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Δούμε βέβαια ένα, πιστεύω, ακόμα καλύτερο δείγμα από τη δουλειά που κάνει τόσο καιρό ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που ακόμα βέβαια έχει δρόμο, έτσι. Μην νομίζουμε ότι έχει περάσει τα θέλω του στους παίκτες. Δεν είναι εύκολη δουλειά, το έχει πει και ο ίδιος. Σιγά σιγά να δουλεύει, που δουλεύει βέβαια και την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
12: Ναι, 23 του μήνα, έτσι. Κοντοζυγώνει, 23 του μήνα.
11: Κοντοζυγώνει, που ίσως δούμε εκεί. Μάλλον αύριο είναι πιθανό το ντεμπούτο του Ντεφράη με την Κρασκόπες να πάρει χρόνο συμμετοχής, να ξεκινήσει βασικός στην πρόβα Τζενεράλε στην Αυστρία, στο τελευταίο φιλικό και μετά να δούμε βέβαια. Να τον δούμε βασικό στο μάτι της 23 του Ιούλη. Θα δούμε. Ωραία. Εδώ θα μας τα συζητάμε.
12: Σάκη.
11: Δεν υπάρχει κάτι άλλο και μεταγραφικό, έτσι. Μόνο όσον αφορά το αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Και ο κεντρικός αμυντικός, αυτό ήθελα να σου πω και να κλείσουμε. Mm-hmm. Και το οχτάρι. Είμαστε ακόμα στην αναμονή. Όχι ότι δεν δουλεύονται. Απλά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα.
12: Ωραία, ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
11: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο.
12: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι ώρα, 3 και 2 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στο μικρόφωνο τώρα θα είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος σας αναμένει 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Είναι έτοιμος κι αυτός να ανοίξει τις γραμμές και να κάνει αυτές τις φοβερές συνομιλίες που ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, ξεκινάτε, σιγά σιγά στέλνετε, μάλλον στέλνετε, παίρνετε τηλέφωνο και γίνεστε μέρος αυτής της εκπομπής της εξαιρετικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
14: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
16: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
15: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
16: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
15: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 3.

Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να θυμίσω κιόλας πως σήμερα θα γίνει η κλήρωση για τα τερτύπια για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα ΟΗΟΥ 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ με live μουσική στην αυλή που έχει το συγκεκριμένο μαγαζί. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας ονοματεπώνυμο και την λέξη τερτύπια. Έτσι δωρεάν παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όσον αφορά την επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Γαλλία επικράτησε χθες 2-0 του Μαρόκου με τον Εμπαπέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ πετύχαν τα δύο γκολ για τους τρικολόρ. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ κακό πέναλτι το οποίο μάλιστα μπλόκαρε ο Μπούνου, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Είδαμε πόσο στήχησε η απουσία του Σαϊμπάρι για το Μαρόκο, καθώς ήταν ουσιαστικά ακίνδυνο, με εξαίρεση ένα σουτ του Ναΐ στο 85ο περίπου λεπτό. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα άλλο επιθετικά το Μαρόκο. Απ' την άλλη, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο τρεις φορές βρήκε χώρο, όπου έχασε την μπάλα ψηλά στο γήπεδο ή σε πιο χαμηλά μέτρα το Μαρόκο. Τη μία κέρδισε το πέναλτι, το οποίο βέβαια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στη συνέχεια ο Εμπαπέ. Την επόμενη φορά απείλησε με τον Ντουέι. Ήταν ότι δεν πρέπει καμία ομάδα να αφήνει χώρους στην Γαλλία με τους παιχταράδες που έχει μπροστά και με την ταχύτητα πέρα από την ποιότητα την οποία διαθέτει αυτή η τετράδα με Ντεμπελέ, με Εμπαπέ, με Ντουέ και με τον Ολίσε. Από εκεί και πέρα το Μαρόκο στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να, ούτε να ανταπεξέλθει αλλά ούτε να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι μετά το 1-0 με την κολάρα του Εμπαπέ, ο οποίος έχει κάνει ένα εκπληκτικό πλασέ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και έχει στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ο Μπούνου στα πλάγια δίθια. Στο δεύτερο γκολ τη βρήκε την μπάλα στο πλασέ του Ντεμπελέ ο Μπούνου, αλλά κατέληξε στα δίχτυα και κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στην συνέχεια. Ουσιαστικά σε ένα εξάλεπτο κατάφερε η Γαλλία να δείξει ποιος ήταν το αφεντικό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού αγώνα, Ισπανία-Βέλγιο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Ισπανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν το περίμενα πολύ. Ένα Βέλγιο το οποίο είναι γερασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως έχει κάνει μια επική ανατροπή με τη Σενεγάλη. Το 0-2 που ήταν μέχρι το 87 κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και να πάρει την πρόκριση εν τέλει στα τελευταία λεπτά της παράτασης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τίλεμαντς. Και επίσης με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απλά προκρίθηκε, πέρασε πάνω από την Αμερική, η οποία μέχρι εκείνο τον αγώνα έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει σήμερα κόντρα στην Ισπανία. Μια Ισπανία η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί γκολ στο Μουντιάλ. Είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο. Σε 5 αγώνες δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα. Every touch makes everything so clean. Ξαναλέω, 10 η ώρα το βράδυ είναι σήμερα η αναμέτρηση. Έναν αγώνα την ημέρα έχουμε τώρα που έχουμε φτάσει προς το τέλος της διοργάνωσης. Όσον αφορά εδώ στα δικά μας, ΑΕΚ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια μέχρι το 2029 με ένα από τα γνωστά βιντεάκια που συνηθίζει η ΠΑΕ ΑΕΚ μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ουσιαστικά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή μέχρι το 2029, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να χαρακτηρίζει μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Ισπανό να λέει ότι ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με εξαίρεση την υπόθεση του Πινέδα, είναι αρκετά σαφές το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν έχει μπλεξίματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές τους οποίους υπολογίζει. Και λέω με εξαίρεση τον Πινέδα, γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με την Monterrey του Ματίας Αλμέιδα να θέλει πολύ τον Μεξικάνο Χαφ. Μάλιστα γράφτηκε στο Μεξικό ότι τα έχει βρει με τον παίκτη. Βέβαια από το Μεξικό έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται ο Πινέδα στην

0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Οπότε μένει να δούμε το τι είναι πραγματικότητα. Πάντως για να συμφωνήσει ο Πινέδα με τη Μούντι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
0: Το τι είπε χθες ο General Manager της Ανατολού Εφές, πως ο Παναθηναϊκός απέρριψε κάθε πρόταση της τουρκικής ομάδας για τον Τούρκο Forward. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, εκεί που χθες όλα έδειχναν μάγκα, τέλειο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Κρίστιανσεν. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ υψηλή ποδοσφαιρική αξία, όμως είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, θα τον αποκτήσει ως δανεικό, βάζοντας έναν όρο όπου εγώ τον βλέπω πάρα πολύ σωστό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής που έκανε τις διαπραγματεύσεις, ήταν πάρα πολύ έξυπνη η πρότασή του. Τι λέει αυτή η πρόταση? Ότι αν ο Κρίστιανσεν την επόμενη σεζόν αγωνιστεί στα πάνω το 50% των αγώνων και για περισσότερα από 45 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή για το επόμενο καλοκαίρι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος, αν πιάσει τα στάνταρ του, θα μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Και μένει να δούμε τις οριστικές εξελίξεις. Αύριο επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers, το οποίο θα είναι το τελευταίο στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν φύγει ήδη πάνω από 10.000 εισιτήρια. Να θυμίσω πως είναι αύριο στις 9 προγραμματισμένη αυτή η φιλική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, όπου αναμένεται να δούμε για πρώτη φορά και τον Ντεφράη στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι στο στήθος. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, φαίνεται ότι ο Στάνιτς είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρβος έμεινε εκτός αποστολής από τη φιλική αναμέτρηση της Λουντογκόρετς με τη Σεπτέμβρη Σόμφιας σήμερα το μεσημέρι. Λουντογκόρετς κέρδισε 1-0, έτσι για την ιστορία. Μάλιστα, γράφουν στην Βουλγαρία πως η πρόταση των 9 εκατομμυρίων ευρώ που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός έχει γίνει αποδεκτή από την Λουντογκόρετς. Οπότε προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς. Μάλιστα, άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με την μεταγραφή και με το περιβάλλον του Πέταρ Στάνιτς έχει έρθει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα γράφονται, για να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί το deal. Ενώ μάλιστα ο Αντρέ Λουίς φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό και θα μεταβεί στο MLS για λογαριασμό της Kansas City. Μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι λίγο πιο κάτω, γύρω στα 19 εκατομμύρια. Μια εξωπραγματική πρόταση, ειδικά όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη και έπαιξε ελάχιστα. Το να φτάνει αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί καμία μα καμία ελληνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θέμη μου, και πάντα με υγεία.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Πάντα με υγεία.
5: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ. Να μου επιτρέψεις να καταχραστώ 3-4 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο.
0: Βεβαίως. Ναι, ακούω, Θοδωρή. Άμα μπορεί να είσαι λίγο πιο κοντά, γιατί σε ακούω κάπως μακριά.
5: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
5: Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να πάρω Θέμη τηλέφωνο, αλλά σε δύο μέρες συνέβη δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο, συγκεκριμένα από τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμούνα, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προχθές την κουβέντα που είχαμε, σου είχα πει το τι θα ήθελα να έχει γίνει στην Ελλάδα για τον αθλητισμό. Είχαμε μιλήσει για τα στάδια στίβου, τις ακαδημίες, τις πίστες για τα μικρά παιδιά, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, μετά από 2-3 τηλέφωνα πήρε λοιπόν ο κύριος Βασίλης και με ειρωνεύτηκε και είπε ότι δεν ξέρω πού έχουν φτάσει στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα και θέλω και πίστες. Προσπάθησες βέβαια να του πεις ότι δεν είπε αυτό ο Θοδωρής, αλλά δεν άκουγε δυστυχώς ο κ. Βασίλης.
0: Ναι, και δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι το, είναι άλλο κομμάτι το άλλο.
5: Επιπροσωπικό λοιπόν να πω στον κύριο Βασίλη ότι έχω αναγκαστεί, όπως και εσύ το ξέρεις, έχουμε ξαναμιλήσει. Εδώ και χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένα 2 χρόνια, να δουλεύω σε 2 δουλειές και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχω σύζυγο καρκινοπαθή και υιοθετημένα 2 κοριτσάκια. Και αυτό το ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, Θοδωρή. Και να πάνε όλα καλά, σου έχουμε για ακόμη μια φορά και να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι και τα 2 στο πανεπιστήμιο και πάνε και πολύ καλά.
0: Μπράβο τα κορίτσια.
5: Επίσης, έχω χάσει, Θέμη μου, δεκάδες ένσημα και μεροκάματα από το να συμμετέχω στις απεργίες του σωματείου μου στο εργατικό κέντρο, στη ΓΕΣΕ. Να τρέχω με μια ομάδα που υπάρχει στα δυτικά προάστια, στο Περιστέρι, Γάλεο, Χαϊδάρη συγκεκριμένα, κατά των πληστηριασμών, στις περιοχές δηλαδή της Δυτικής Αττικής, στις λαϊκές περιοχές, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
5: Αυτά λοιπόν για να πω του κυρίου Βασίλη ότι όχι απλά ξέρω τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και το παραξέρω πολύ καλά. Αυτό που με εκνεύρισε όμως και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί αυτό είναι προσωπικό και δεν νοιάζει και τον κόσμο βέβαια, ήταν αυτό που συνέβη χθες. Όταν σε πήρε λοιπόν τηλέφωνο, σου μίλησε πολύ άσχημα για 3-4 ακροατές και δεν λέω ονόματα, και πολύ προσβλητικά για σένα, για μένα έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Μάλιστα, το πρώτο παράδειγμα ήταν όταν του είπες ότι το θέμα για τον Ταρντέλη το έχεις αναδείξει πριν από 2 μέρες με κάποιον συνάδελφό σου.
0: Δεν το είχα αναδείξει εγώ, το είχε αναδειχθεί στο μαγκαζίνο στην προηγούμενη εκπομπή από μένα, από τον Μονοστέρα Ούμπλου.
5: Αυτό. Δεν θυμάμαι ονόματα γιατί δεν ακούω, μόνο σένα ακούω. Γενικά στο ράδι, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, σου είπε ότι άσε τον άλλον, ο άλλος είναι μάγκας. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, Θέμη, δεν είσαι μάγκας.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Θοδωρή, δεν θα την κρίνω εγώ. Εγώ έχω πει πολλές φορές και νομίζω το έχω δείξει όλο αυτό τον καιρό που είμαστε μαζί και κάνουμε την εκπομπή, ότι την κριτική τη δέχομαι, αλλά την καλοπροαίρετη, έτσι.
5: Να σου πω λοιπόν τι με πείραξε. Με πείραξε λοιπόν ότι σου είπε ότι ξεκίνησε με πολύ καλά στοιχεία, αλλά τελικά τι έγινε, δηλαδή στον δρόμο χάλασε. Τέλος πάντων, για να μην το πάω παραπέρα, ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη και στον κάθε κύριο Βασίλη, ότι ο παραγωγός και οι ακροατές αυτοί είναι. Αν δεν μας αρέσει κάτι, αλλάζουμε το δέκτη. Συγγνώμη, το δέκτη, έχω μείνει στα παλιά εγώ, γιατί έχω παλιά μηχανήματα. Αλλάζουμε λοιπόν τη συχνότητα. Ακούμε λοιπόν αυτόν που μας αρέσει και τους ακροατές που μας αρέσουν. Εγώ ήθελα να σου πω λοιπόν, Θέμη, επειδή σε έχω πολύ ψηλά και για το είδος σου, αλλά αυτό που ξαναπεί και για τις γνώσεις σου, ειδικά στον μπάσκετ. Λοιπόν, ότι μου αρέσει το είδος σου και στον τρόπο που μιλάς και στο Βασιλάκη και στον κύριο Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αγόρι μου, μια συμβουλή θα σου δώσω μόνο. Συνέχισε όπως είσαι, γιατί σε άκουσα χθες ότι στενοχωρήθηκες μετά και ήταν λίγο βαριά η φωνή σου και η εκπομπή.
0: Όχι, όλα καλά, όλα καλά, Θοδωρή.
5: Προσωπική μου άποψη. Αυτό λοιπόν που έχω να σου πω, λοιπόν, Θέμη μου, συνέχισε όπως είσαι, αγόρι μου, να είσαι καλά και μην καταλαβαίνεις από όλα αυτά, από εμάς γενικότερα, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να σου πει κάτι άλλο και εγώ κάποια στιγμή. Μην ξεχνάς πάντα λοιπόν να συνεχίζεις όπως είσαι και όπως ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν.
0: Θοδωρή, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Σπύρος από τον Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
4: Ήθελα να ρωτήσω, Θέμη, μου είχες πει νομίζω χτες, σε ποιο γήπεδο θα παίξει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για λίγο καιρό που θα γίνονται εργασίες?
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι να παίξει στα Νολιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ.
4: Α, τη ΑΕΚ, πάει αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να αφήξω και θέλω να ακουστεί λιγάκι, γιατί η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροματικότητα, να καταλάβεις όλο το σούπερ μάρκετ μου φέρνει πράγματα για διανομή κατοίκων, μου λένε μια ζωή 3-5. Λέω, όχι ρε παιδιά, 3-5 έχω δουλειά, λέω. Γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα σήμερα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, στο Περιστέρι συγκεκριμένα, έδωσα 7 ευρώ ταξί και 7 ευρώ που έφυγα ξανά γιατί δεν έκανα τίποτα, για να πάρουμε φάρμακα υψηλού κόστους. Δεν είμαστε όλοι γραμματιζούμενοι, πανωροί γραμματιζούμενοι, να ξέρουμε την τεχνολογία, πώς θα μπω στα ηλεκτρονικά, να κλείσω ραντεβού και τέτοια πράγματα. Περίμενα 5 λεπτά και έφυγα, αγανάκτησα γιατί είχα το 158 νούμερο και παίρνει το 64 με 2 υπαλλήλους.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
7: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
6: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
7: χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
14: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
14: τροκτικά,
9: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι να περάσουμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, ρε, που λες. Για να πετύχεις αυτό πρέπει να έχεις κάποια άλλη δετάει. Δεν φάνω ο Αλαφουζός. Πήγε τώρα και έκανε, λέει, θα κάνει το κανάλι. Τι λέει, πάω TV, όπως το λένε, πάω TV.
0: Όχι, το κανάλι θα λέγεται Sport FM TV και μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται το Πάω TV, θα βρίσκεται το Ηρακλής TV, όπου θα δείξει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
1: Καταρχήν, πόσες ομάδες έχει η Super League?
0: Αυτή τη στιγμή 14.
1: Οι 12 έχουν δώσει τα δικαιώματα στο κοτσόσμιο που έχει γίνει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, στο per capita.
1: Ναι, και το ο Κυριακού. Λοιπόν, έχουν πολύ. Έχει μείνει μόνο ο Παναθηναϊκός, ασκόνει στη μέρα της Επανάστασης, και πήγε και ο Ηρακλής, ο μονοβασιώτης. Λοιπόν, άστο, δύο ομάδες έχει. Άστο, τι κανάλι, ποιο κανάλι. Ποιος θα πάει να πουλήσει.
0: Βέβαια, πήρε και το κύπελλο Ελλάδος.
1: Ναι, πήρε, το έκανε πλάτες ο Καγκάτσης για να πάρει την ψήφο του στις εκλογές του Super League.
0: Έχει πάρει και τον μπάσκετ μαζί με το Sky να δούμε τι θα δείχνει.
1: Το έκανε πλάτες η κυβέρνηση να πάρει και τον μπάσκετ. Δεν πήγε ο άλλος να καταθέσει πρόταση. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Όσοι ξέρουν παρασκήνιο, τα γνωρίζουν αυτά που λέω. Τι, πού πας, Λαχούζο, πού πας. Καταρχήν έχεις αποτύχει. Καταρχήν έχεις αποτύχει σαν πρόεδρος. Και διεκδικείς προεδρία του Super League για ποιο, τι διεκδικείς, με τι προσόντα. Δηλαδή τι είσαι κανείς, δεν μπορεί να φτιάξει την ομάδα, θα φτιάξει το ποδοσφαιρικό ποδόσφαιρο, θα κάνει σκηνή για τον ποδόσφαιρο. Όταν άλλος έχει φέρει επενδύσεις και έχει φέρει χορηγίες τις μεγαλύτερες ποτέ, ο Μαρινάκης μιλάω. Τώρα στην Πελίδα που δεν έφερε ποτέ κανένας πρόεδρος. Ναι, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει την ομάδα. Θα τακτοποιήσει τα δικά σου, θα του οίκου, να κάνει ομάδα, θα φτιάξει, να κάνει εσύ ενέργειες για τη Σούπερ Λίγα. Θα κάνει εσύ για το ποδόσφαιρο να το πας μπροστά, αφού δεν ξέρει, δεν έχει μάθει. Ούτε έμαθε, ούτε θα μάθει από τη δίκη. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο θέμα, στο αγιογωγικό χρόνο, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Είχε δίκιο ο Θέμη που σου είπε για το. Βγαίνει η Παπαγιώργη τώρα κάθε μέρα 15 λεπτά 16.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μιλήσει 7 λεπτά, συγγνώμη. Δεν σου κάνω. Τώρα.
0: Δεν λέω ότι μου κάνει παρατήρηση. Χθες συγκεκριμένα ο κύριος Γιώργος μίλησε.
1: Όταν κάθε μέρα και μιλάς εσύ από σεβασμό, γιατί είναι παππούς στην ηλικία, είναι παππούς. Δεν είναι πατέρα, είναι παππούς.
0: Ναι, παππούς.
1: Εσύ από σεβασμό, έχω καταλάβει σε σεβαστικό παιδί. Εντάξει, δεν του λες. Εντάξει, αλλά δεν
0: μην το
1: καταχρειάζεται.
0: Χθες, εγώ σου μιλάω για χθες. Ο κύριος Γιώργος μίλησε 5 λεπτά συγκεκριμένα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον τιμά της εκπομπής.
1: Είναι από 10 και πάνω, 10, 12.
0: Εντάξει.
1: Βγαίνει και ο άλλος για να μας πικάρει.
0: Εγώ σου λέω ότι άλλα κρατές μιλάνε πιο πολύ τον κύριο Γιώργο.
1: Βγαίνει ο άλλος και μιλάει 10 λεπτά και 10 λεπτά τα 9,5 λέει για τον Ολυμπιακό. Ένας που δεν έχει πάρει 16 χρόνια ποτάθλημα, που είναι αντιολυμπιακός, είναι μπαθής. Και βγαίνει να μας κάνει τώρα να πει διάφορες ιστορίες. Δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα τρίτο.
0: Πες μου γι' αυτό, ναι.
1: Αυτή είναι να μην τους παίρνεις και σοβαρά. Αυτούς τους τύπους δεν είναι να τους παίρνεις και πολύ σοβαρά.
0: Ναι, επειδή δεν είναι Ολυμπιακή, Γιώργο. Επειδή δεν είναι Ολυμπιακή. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μηδέτη, σου θα έλεγε.
1: Δεν είναι τι λες μόνο, είναι και πώς το λες. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακή. Εγώ την άλλη φορά σου κατέκρινα και τον Ολυμπιακού. Σου είπα αυτό και αυτό. Εντάξει, αυτά τα ίδια και τα ίδια. Σου είπα για δύο Ολυμπιακούς. Όχι, εγώ είμαι δίκαιος. Αλλά αυτά δεν είναι μόνο τι λες, είναι και πώς το λες. Αυτός βγαίνει κάθε μέρα για να μας πει αυτά τα που λέει. Μην τα χαρακτηρίσω.
0: Πάμε και στο τρίτο θέμα, κύριε.
1: Λοιπόν, τρίτο θέμα είναι για το Κάρμο. Ναι. Κάποιος είπε, λέει, ότι όσοι έχει πάρει Ολυμπιακούς από την Νότιχαμ δεν έχουν πιάσει. Πρώτον, ο Κάρμο, το πρώτο εξάμηνο που ήρθε έπεσε στην Πόρτο. Σωστά.
0: Σωστά, ως δανεικός τον
1: έκανε. Έκανε μια καταπληκτική εξάμηνο. Ήταν από τους πρωταγωνιστές που πήρε ο Ολυμπιακός το Conference League.
0: Σωστά.
1: Τον αγοράζει Νότιχαμ, το δίνει δανεικό τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Παίζει. Από ένα χρόνο τους πρώτους 6 μήνες ήταν φοβερός πάλι. Ήταν συνέχεια το προηγούμενο. Κάποια στιγμή, κάπου εκεί μετά τα Χριστούγεννα, το δεύτερο εξάμηνο, έκανε δύο παιχνίδια όχι καλά. Και τον έβγαλε με τη Λίμπαρ και έβαλε τον.
0: Ναι, μάλιστα στο ένα τον είχε βγάλει αλλαγή στο 30.
1: Αλλαγή με τη Λαμία.
0: Με τη Λαμία.
1: Ναι, είναι με τη Λαμία, ήμουν και στο γήπεδο. Τον έβγαλε γύρω στο 25 με 30 εκεί, στο πρώτο μισάωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, μετά το ξεπληρώτα καλά έμεινε. Ο Κάρμα είναι ένα πολύ καλό παίχτη με πολλά προσόντα. Καταρχήν έχει σωματοδομή. Έχει αριστερό, ξέρει μπάλα σαν να είναι τι να σου πω, ξέρω, οχτάρι, ξέρει κατεβάζει την μπάλα. Είναι πολύ καλός παίχτης. Αυτό είναι, που λέει ο άλλος δεν ισχύει για μένα. Και όσο για το Ζώτα Σίλβα, το πήρε δανεικό με οψιόν αγοράς, η οποία ισχύει από τον Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός παίζοντας ο Ζώτα Σίλβα, καλά θα τον αγοράσει από τον Ιανουάριο. Τώρα πόσο παιχταράς είναι ο Ζώτα Σίλβα, ώστε τον γνωρίζει θα το δούμε στο χορτάρι μετά τον Αύγουστο.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Έγινε Γιώργο, να σε καλά.
1: Να καλά.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: καλησπέρα, Θέμαρε. Καλή εκπομπή και καλό που σου κου. Η Γαλλία με πείθει. Να δούμε όμως γιατί μπάλα είναι. Για χαρά, Κώστας από την Εκάλη. Εντάξει, η Γαλλία, Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν τον πείθει. Είναι η ομάδα η οποία παίζει για το καλύτερο ποδόσφαιρο και από άψη ρόστερ έχει το καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες στο Μουντιάλ. Και μου έχει στείλει όπως πάντα δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Λέει: φούλιο κλιματισμό στο σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα, λέει ο Κώστας. Έχει πάντως. Δουλεύει το μυαλό. Και άλλο μια άλλη φωτογραφία. Λέει: καλά, ρε, με το ποδήλατο ήρθες, ναι. Και βάλει να φάω με δύο μυγάκια είμαι από το πρωί. Η δεύτερη φωτογραφία. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Με τις ωραίες σου χιουμοριστικές φωτογραφίες όπως πάντα. Ο Σωτήρης έχει στείλει εδώ ένα σύνθημα. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, Σωτήρη. Να είσαι καλά, πάντως ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, είσαι και ο πρώτος. Άσε τη λέει ο Ρήτορας Βασίλειος, όλα τα ξέρει. Θεμάρα, γεράς, ακούμε μια χαρά. Πάνος από εδώ, Ξαβήρωνα, Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία. Ο καθένας έχει την άποψή του. Να είστε καλά, πάντως, για τα μηνύματά σας. Και προχωράμε παρακάτω κανονικά. Ο Γιώργος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα για τον Αντρέ Λουίζ. Λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σχετικά με Αντρέ Λουίζ, είμαι πεπισμένος ότι εξ αρχής δεν ήρθε για να μείνει, αλλά για να γλιτώσει ο Μαρινάκης μέρος του ποσοστού μεταπόλησης που θα έπαιρνε η Εστρέλα Αμαδόρα πουλώντας τον με 7 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό σε κάποιο άλλο κλαμπ. Το ίδιο ακριβώς και για Κλέιτον. Τώρα, αν ισχύει και αν θα ολοκληρωθεί αυτό που λέω, θα το δείξει ο χρόνος. Και μια ερώτηση: υπάρχει κάποιος Έλληνας που θα βρίσκεται στο ρόστερ του χρόνου από αυτούς που ήταν δανεικοί πέρσι? Ενδιαφέρον για οποιοδήποτε άλλον Έλληνα. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Όσον αφορά τους Έλληνες που ήταν δανεικούς πέρσι, ο Μασούρας έχει τις πιθανότητες του να παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Φυσικά έχει γυρίσει ο Φορτούνης που δεν ήταν δανεικός, αλλά έχουμε την επιστροφή του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά από 2 χρόνια. Για κάποιον άλλον Έλληνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό, Γιώργο. Δεν ακούγεται κάποιο άλλο όνομα κάποιου Έλληνα. Οπότε είναι αυτοί οι δύο. Και όσον αφορά τους δανεικούς, είναι ο Μασούρας. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ναι, οκ, το ακούω αυτό που λες. Και είναι πολλές φορές είναι και επιχειρηματικό όλο το. Το στάτους και το τι γίνεται. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να γλιτώσει κάποια χρήματα σίγουρα. Πάντως ο Αντρέ Λουίς, σε αντίθεση με τον Κλέιτον, ο Αντρέ Λουίς σε μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ και θεωρούσα, γιατί από ό,τι φαίνεται φεύγει, ότι ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό στη θέση του εξτρέμ που δεν είχαν άλλα εξτρέμ στους ερυθρόλευκους. Δηλαδή αυτή την μπούκα, ακόμα και αν πολλές φορές τα χαλάει στην τελική απόφαση, δεν την είχαν πέρσι άλλα εξτρέμ, με εξαίρεση τον Ποντένς, ο οποίος βέβαια ήταν σκιά του εαυτού του την περασμένη σεζόν. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και πολλές δυνατότητες. Οπότε, αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του, αν βάλουμε τα 19 εκατομμύρια ευρώ που θα τον πουλήσει, σημειώνει τα 7 που έδωσε, 6,75 αν δεν κάνω λάθος για την ακρίβεια, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Οπότε είναι κερδισμένος τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, καθώς αγωνιστικά δεν πήρε κάτι ιδιαίτερο από τον Αντρέ Λουίς. Το μόνο που μπορούμε να θυμόμαστε είναι αυτό το πέναλτι που είχε κερδίσει στην Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελευταία φάση ουσιαστικά στον αγώνα με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και να συμφωνήσω με τον Θοδωρή 100%. Μπράβο του για όσα είπε, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Και πάμε σε ένα ακόμη μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος λέει: ο Σάκης δουλεύει αεροδρόμιο και στο ταξί δεν βάζει Ολυμπιακούς. Ρε σύντροφο, τι συναχωριές με τον Αλαφούζο, είδες να του τα δώσουν και θα φτιάξει δικό του. Αποστόλη, είδες να του τα δώσω και θα φτιάξει δικό του. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν τις πιστεύω αυτές τις πληροφορίες, Αποστόλη, με ότι δεν βάζει Ολυμπιακούς στο ταξί ο Σάκης. Πάμε και στο μήνυμα του Will by Taxi. Έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Σε αυτούς που γκρινιάζουν για βλακίες, έχει στείλει τώρα ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το δω από εδώ, Bill, από το Viber του σταθμού. Οπότε θα μας το περιγράψεις καλύτερα. Πάμε να περάσουμε και πάλι στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Έλα, Θέμη, με τσέκαρες ότι είμαι εγώ και με έβαλε το διαβάζει τώρα τα μηνύματα πρώτα, έτσι.
0: Έλα, δεν περιμένεις πολύ ώρα, μην γκρινιάζεις.
2: Περιμένω πολύ ώρα, να ξεχάσει το όνομά μου τώρα. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω, γιατί είμαι και στον δρόμο. Πάση περιπτώσει, όσον αφορά για τον Μπαρμπαγιώργο, τον φίλο μου, τα έχω πει και εγώ απ' έξω. Απλά ο Μπίλης είναι τσεκουράτος, ο Μπίλης. Άμα το ξέρεις, είναι από αυτός που λέει αυτό που σε αγαπάει σε κάνει να κλάψεις, κατάλαβες. Λοιπόν, είπε αλήθειες ο Μπίλης, απλά έχει έναν ειδικό του τρόπο. Τώρα μου πεις είναι κανείς συνήγορο του. Κάνω λίγο για το συνήγορο του ρε φίλο, γιατί ακούω τώρα κάποιους εδώ. Μπράβο στο Θοδωρή, μπράβο στο ένα, μπράβο στο άλλο. Δηλαδή όποιος βγήκε να επιτεθεί στο Βασίλη. Τώρα που ο Βασίλης είναι ατραξίων, δεν έχει ανάγκη από μένα τι θα πω. Το κλείνω εν πάση περιπτώσει αυτό. Φεύγω πάω στο φίλο μου τον Γιώργο Αυτομενίδη που με πρόλαβε. Τι σου είπε ρε συγγνώμη, ότι δεν μπορεί να πάει τα ίδια λεφτά Παθαναϊκός με τον Ολυμπιακό, γιατί 23 ετός και δύο ο άλλος. Πού είναι το ψέμα ρε Θέμη που το αντέκρουσε.
0: Μα δεν διαφώνησε αυτό που είπε, εγώ σε αυτό που διαφώνησα, σε αυτό που διαφώνησα είπα για τη βάση του φιλάδου του Παναθηναϊκού.
2: Ρε συγγνώμη άστραμι, του λες ρε κόσμο, δεν έχει κόσμο ρε συγγνώμη.
0: Δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σοβαρά τώρα.
2: Δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει
0: τον
2: κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μπορώ να ζω άλλο. Εγώ δεν σου σύγκρινα τον κόσμο του Ολυμπιακός.
2: Τέλος πάντων. Επειδή το πήγες εσύ στον κόσμο, εγώ δεν σου είπα για κόσμο, εγώ σου είπα για πρωταθλήματα. 23 με 2. Αμέσως τώρα να κάνεις το σύγκρινο. Κάτσε με ρε Θέμη, αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Πρέπει να απαντάμε. Λοιπόν,
0: εν
2: πάση περιπτώσει, πάει και αυτό. Περισσότερο πήρα για τον Φιλαράκο που είπε κάτι τα 158 άτομα που είπε που πήγε και ήταν 74 νούμερο, γιατί μου είχε και εμένα προχθές να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις σε αυτό το ρδέο, να μην το πω. Λοιπόν, και μου κλείσανε ραντεβού για τον Νοέμβριο. Αν δεν έχεις λεφτά, πεθαίνεις δηλαδή. Σε αυτό το συχαμένο, το πώς το έχει κάνει, γιατί τα λεφτά που μπορεί να τα πάρει να κάνει γιατρούς να σηκώσει τα νοσοκομεία φτιάχνει τζάμπα γήπεδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πού είναι αυτά τα καταδώσεις στο λαό. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τώρα για τη μεταγραφή του τι κάνεις τώρα, τι είπε τώρα για μην τα πάρει του Λουίζο πώς την εξτρεμαδούρα, πώς είναι την ομάδα.
0: Εστρελά τα Μαδούρα.
2: Ακόμα και την άλλη μαγιά είναι, κακό, για κακό.
0: Μα δεν νομίζω ότι το είπε για κακό, απλά το είπε σαν ένα γεγονός το οποίο θεωρεί ότι ισχύει.
2: Για κακό το είπε, ρε, ότι πήγε να κάνει και καλά, τι να κάνει, δεν ξέρω πώς είπε, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα δούμε, καλά πάει η ομάδα, καλές κινήσεις κάνει.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Αρκετά νωρίς. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, χάρη. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Μιχάλης είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, λε παιδί μου, καλά. Γερός, δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ.
3: Μπράβο, μπράβο. Και εγώ. Μια χαρά, μια χαρά. Πήρα, αν μου επιτρέπεις, να κάνουμε ένα λίγο μάθημα ιστορίας. Πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
3: Γιατί εχθές βγήκε ο κύριος που μίλαγε πριν από μένα τώρα. Στην τελευταία, ήταν η τελευταίος που μίλησε χθες. Και αν θυμάσαι τι έλεγε, δεν χρειάζεται να κάνω επανάληψη. Αν θυμάσαι τι έλεγε. Ήθελα να κάνω λίγο μάθημα ιστορίας γύρω από το μπάσκετ πολύ γρήγορα και να πω το εξής. Η ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδος σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ είναι η ΑΕΚ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι ομάδα είναι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Ιστορικά, για την ιστορία δεν μπορεί να την αναιρέσει κανείς, έτσι νομίζω είναι και δεν νομίζω ότι κάνω και λάθος.
0: Αυτό το λες επειδή ήταν η ομάδα η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, η πρώτη ομάδα με τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστορία ήταν η ΑΕΚ, η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό και όταν η ομάδα του Ολυμπιακού, αν και δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτήν την ομάδα, δεν υπήρχε στο χάρτη, αυτή η ομάδα έφερε ευρωπαϊκό. Άρα ιστορικά είναι τεράστια η αξία της. Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε ότι σίγουρα είναι μια πολύ ιστορική ομάδα.
3: Όχι γιατί ο κύριος Κάρης μας έλεγε τραγούδα θεατρίνα για μας ο πρώτος είναι. Λοιπόν, και παρόλο που δεν είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, και γενικά με ενοχλεί όταν οπαδοί του Σαββατοκύριακου σε κάποια αθλήματα ή οπαδοί των τελευταίων 10-12 ετών που μάθαν αυτό το άθλημα αναιρούν ιστορίες και αξίες ετών.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως, Μιχάλη, σε αυτό δεν διαφωνήσω ότι το μάθανε τα τελευταία 10-12 χρόνια.
3: Ναι. Όπως το λέω, με συγχωρείς, και αποδείχθηκε και στο προηγούμενο τηλεφώνημα, γιατί είπαμε πλάκα-πλάκα, αλλά όταν γυρνάει και σου λέει ότι δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, όπως και ο προηγούμενος κύριος, και το ένα και το άλλο, Έλεος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερη μεγαλύτερη ιστορικότερη ομάδα για την Ελλάδα στο μπάσκετ είναι ο Άρης. Όχι για τους λίτρες που έφερε, για την αξία που είχε σαν ομάδα και γιατί έμαθε όλους τους Έλληνες τι σημαίνει μπάσκετ. Παρόλο που η ομάδα μου είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους και έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια τεράστιο μπάσκετ, κακά τα ψέματα η ομάδα του Άρη με εκείνα τα ιερά τέρατα που είχε μέσα, τα δύο ιερά τέρατα, έμαθε την Ελλάδα μπάσκετ. Και σε συνδυασμό φυσικά με τη μεγάλη αξία του 87-89. Γιατί ναι. Και το 89 ήταν τεράστιο αυτό που κάναμε. Εσύ είσαι μικρός, δεν τα θυμάσαι.
0: Εντάξει, τα έχω δει φυσικά όμως.
3: Αλλά το 89 τελικό με εκείνη τη Σερβία ήταν σαν να το είχαμε πάρει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε μετά. Η πρώτη ομάδα που πήρε το τεράστιο ευρωπαϊκό τίτλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο, ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το 96.
3: Και φυσικά αυτή η αντιπαράθεση με τον μεγάλο αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός, είχαμε τη χαρά σαν χώρα τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε πάρει 11 ευρωπαϊκούς τίτλους. Νομίζω δεν λέω κάτι λάθος.
0: Όχι, νομίζω είναι σωστό το νούμερο.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Άρα, ας καθίσουν κάποιοι και να χαίρονται την αξία των τίτλων που έχουν πάρει οι ομάδες τους και να αφήσουν το παρελθόν εκεί που είναι ιστορικά και να μην απαξιώνουν ομάδες και αξίες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Λιόλιος, επειδή εσύ το παρακολουθείς, τι ύφος και τι μαγιά είναι αυτή που βγάλε ξαφνικά, ενώ θα έπρεπε να μην μιλάει αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί. Θέλω να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ακόμα και αν κατηγορούνται και θεωρούν ότι έχουν δίκιο, θα αντιδράσουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν έχει δίκιο ή έχει άδικο, θα το δούμε στην πορεία, Μιχαλή.
3: Καλά, ναι. Συμπακούεται ότι θα το δούμε στην πορεία. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον συγκεκριμένα site, δεν θα τα ονοματίσω, τα μεγάλα site που είναι η προστινή των προστινών, έχουν τώρα 2-3 μέρες, τελείωσε τώρα η ιστορία με τον Οσμάν, μετά τις δηλώσεις των διοικητικών παραγόντων της ΕΦΕΣ, τώρα έχουν βάλει πάλι μπροστά το Χουάντσο. Αν δεν κάνω λάθος, ο επίσης Παναθηναϊκός είπε και είπε ότι δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί.
0: Ναι, ο Δημήτρης Κοντός το είπε, ναι.
3: Έτσι. Άρα τι, τελειώσαμε τώρα με τον Αταμάν, έφυγε, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Και τώρα η γραμμή πάει όπως πάει. Δεν πρόκειται φέτος να τους γίνει το χατήρι.
0: Εντάξει, Μιχάλη, βέβαια υπάρχει και η απλή κουβέντα. Δηλαδή, να πεις ότι αυτή τη στιγμή στη θέση 4 υπάρχουν 4 παίκτες στο Παναθηναϊκό και είναι ειδικά οι 3 είναι πρωτοκλασάτοι από το πάνω ράφρι, παιδί μου. Ο Γιαμπουσέλε.
3: 80 παιχνίδια.
0: Παιχνίδια. Αλλά όταν είναι και οι 3 διαθέσιμοι.
3: Συγχωρείς, ξέρεις τι σημαίνει 80 παιχνίδια.
0: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει 80 παιχνίδια. Και εγώ δεν το λέω με σκοπό και το λέω ειλικρινά. Γιατί το ίδιο πράγμα που λέω για τη θέση 4 στον Παναθηναϊκό, λέω για τη θέση 1 στον Ολυμπιακό. Ότι είναι υπερπλήρης σε βαθμό που μου προκαλεί απορία το πώς θα τους χρησιμοποιήσουν οι προπονητές.
3: Αυτό θα φανεί. Έτσι είναι.
0: Ναι, θα φανεί, εννοείται πως θα φανεί.
3: Θα φανεί και αν είναι λάθος όλο αυτό, πάλι θα φανεί στο τέλος της χρονιάς, νομίζω.
0: Ναι.
3: Και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, χθες εδώ μεταξύ, γιατί μου κάνει εντύπωση, χθες πήρε πριν το Χάρι, όταν την άνω τελευταίος, ένας άλλος κύριος, ο οποίος χρησιμοποίησε και το όνομά μου και είπε συγκεκριμένα για τον Μπίλτα εντάξει, για εμένα και για το Σάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι χαλάμε την εκπομπή και χρησιμοποίησε και διάφορα επίθετα. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να αγνοώ ανθρώπους που δεν τους ξέρω, δεν θα ασχοληθώ τι είπε. Απλά μου κάνει εντύπωση, Μανάρη, θα σου το πω, που τους αφήνεις και χαρακτηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι στην τελική δεν έχουν δώσει και δικαιώματα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Και όλα αυτά γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Εκτός και την εκπομπή, θέλουν αυτοί να την κάνουν εκπομπή του Ολυμπιακού.
0: Μιχάλη, άμα ήταν να σου πω να μην ξαναπάρει τηλέφωνο, το είχα πει το γεροφιλέ, όχι μόνο σε εσένα, σε οποιοδήποτε. Αυτοί που συνήθως είναι Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα με τους Παναθηναϊκούς. Αυτοί οι οποίοι είναι Παναθηναϊκοί έχουν πρόβλημα με τους Ολυμπιακούς. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και δεν χρειάζεται
3: να πει. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και το ξέρει.
0: Ναι,
3: έχει δει ότι ασχολούμαι με την ομάδα μου. Ασχολούμαι με την ομάδα μου. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην ασχολούμαι με τις απέναντι. Βλέπω ότι οι απέναντι συνεχώς ασχολούνται σε σημείο παραξενιάς, αν μου επιτρέπεις. Αλλά θα ήθελα παρακαλώ πολύ άλλωστε να μην ξανασχολείται μαζί μου. Ιδίως ο συγκεκριμένος κύριος που πήρε χτες, που ήταν πριν το Χάρη, γιατί το Χάρη στο στρατό το παρεξηγώ, κάλει και την πλάκα του. Από εκεί και πέρα μας είπε χτες ότι ο Μπράντοβιτς είναι. Εσύ βγήκες από τα ρούχα σου ότι ας πούμε είναι μυρωδιάς, ας πούμε, και του είπες ένας άνθρωπος με 9 ευρωπαϊκά πώς είναι ευρωμυρωδιάς. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, Μιχάλη, να ξέρεις όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το καλύτερο μου είναι και εμένα να μην ασχολείται κανένας με κανέναν άλλον, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ μπαίνω σε μια άβολη θέση όπου θα πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία. Οπότε.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις τι, γιατί το λέω. Γιατί ιδίως εγώ. Έχει δει ότι δεν ενοχλώ. Θεωρώ ότι δεν ενοχλώ. Μπορεί να έχω έναν έντονο τρόπο να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι ενοχλώ. Εκτός και δεν θέλουν να μιλάνε Παναθηναϊκοί.
0: Καλά, ακόμα και κάποιος να μην θέλει να μιλάει κάποιο είδους ομάδα, το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Οπότε αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Να το τελειώσω εδώ, γιατί θέλω να σημαίνω σε δύσκολη θέση. Η έπαρση του τίποτα, γιατί μιλάμε για το τίποτα, η έπαρση του τίποτα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Να νομίζεις ότι έχεις μια έπαρση για το τίποτα. Το τίποτα. Γιατί είναι το τίποτα. Την πλάκα μας κάνουμε, έτσι, ναι.
0: Έτσι είναι. Δευτερεύοντα πράγματα είναι, Μιχάλη. Να κλείσουμε αυτό, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
4: Τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Πήρα να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας που είχε.
0: Καλά έκανες.
4: Που είχες διαβάσει ένα μήνυμα χθες και ήθελα να πω έτσι, αλλά σου είπα πως πέρασε στις διακοπές και ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
4: Χιούμορ κάνω βέβαια έτσι. Εννοείται.
0: Το μικρές μέσα όρο ηλικίας είναι δεδομένο πάντως, πέρα το χιούμορ που κάνεις.
4: Όχι, ναι, απλά είχε σχολιάσει άσχημα χθες ένας κύριος για τους υπόλοιπους, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Οι γραμμές ήταν ανοιχτές για όλους. Άμα δεν παίρνουν μικρότεροι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ.
0: Ναι. Επίσης, σταμάτη και κατά τα ψέματα, το ξέρουμε γιατί είμαστε και στην ίδια ηλικία εμείς οι δύο. Τα παιδιά στην ηλικία μας ακούνε πολύ λιγότερο ραδιόφωνο σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλη ηλικία, έτσι. Οπότε τώρα να ξέρουμε και το τι λέμε. Ναι.
4: Και εγώ έτυχε, δηλαδή έτυχε πρώτη φορά να ξεκινήσω δουλειά σε πιο μακρινή απόσταση από το σπίτι μου. Έτυχε να είμαι ώρες που να έχει εκπομπή και πολύ τυχαία έπεσα πάνω σε μια μέρα.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
10: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Άρχημα του εμπειρισμού. Πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά στήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο. Προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας την επίκυρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δώστε στοιχεία πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε, είπε στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Αγνοείται η τύχη άλλων 19 ατόμων. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννινα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Θεμάτη. Έλα, Θεμάτη.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι κανονικά, ναι.
1: Έλεγα ότι θα πέσει το σφάξιμο του αιώνα, το στήσιμο του αιώνα, συγγνώμη. Θεωρώ στη Β' Εθνική, δυστυχώς.
0: Αυτό το λες λόγω του ότι θα υπάρχουν αδιάφορες αγωνιστικές προς το τέλος.
1: Πάρα πολύ. Ενώ πέρυσι, αν εξαιρέσεις τους τέσσερις πρώτους, οι άλλοι παίζανε για τη σωτηρία τους. Βλέπαμε δηλαδή μάτς, μπορώ να σου πω ότι είπα περισσότερο Β' Εθνική παρά Α.
0: Ναι.
1: Και λέγω της αναγέννησης. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ, από κάποια στιγμή και μετά θα γίνεται χάος.
0: Ναι, ελπίζω πως όχι, θα σου πω εγώ τώρα, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλά βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια, ναι.
1: Και κάτι τελευταίο για αυτό που έλεγε ο προηγούμενος κύριος Παναθηναϊκός. Και είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο που έλειπε, μίλησα με τον κύριο, με τον άλλο κύριο.
0: Με τον Δημήτρη του Στρατάκη.
1: Ακριβώς. Και είχα πάρει για να ρωτήσω αρχικά, επειδή δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα, Μπαντιό, Μοντέρο, Μπόγκα κτλ. Και απλά πήρα να ρωτήσω αν ισχύει, αν παίζει κάτι πίσω από αυτό κτλ. Και πήρε απευθείας μετά ένας κύριος Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θα το έλεγα κιόλας, για να το θυμόμουν. Άρχισε να λέει και πείτε λες στα μάτι πως μην αγχώνετε, θα έρθει ο Μοντέρο και θα δούνε τι θα πάθουν και του χρόνου και τι έχουν κάνει. Λέει τα τελευταία 13 χρόνια, λέει τι έχουν κάνει. Και του απαντάει ο κύριος Δημήτρης, λέει πήραν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Και θέλω να βγω να πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός τι πήρε τα τελευταία 13 χρόνια. Έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια νομίζω ότι είναι λίγο άσκοπη αυτή η συζήτηση. Ήθελα να σου πω ότι.
1: Εννοείται είναι άσκοπη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει και πορείες άπειρες, έτσι.
0: Καλά, δεν σου λέω λόγο σύγκριση. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που εσύ, όπως λέει, γιατί δεν άκουγα, όταν έλειπα, όπως λες, απλά ρώτησες τι γίνεται με τις μεταγραφές, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε βγήκες και είπες, υποθέτω έτσι, θεωρώ πως δεν βγήκες να το πεις, ότι ναι, θα έρθουν αυτοί και θα δουν τι θα τους κάνουμε του χρόνου. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή ότι τέλος πάντων, όχι πως οι δικοί μας δεν τα κάνουν αυτά, έτσι δεν.
0: Καλά, εντάξει, ότι δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτό, σταμάτη.
1: Σίγουρα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ό,τι ομάδα και να έχει. Και αναγέννης καρύτας να ήμουν σκέτο, θα έβγαινα να πω και τα τρίκαλα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, άμα ήμουν έτσι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, σταμάτη, να σε καλά, φίλε. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σου έχουμε. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Δεν άκουσα να μας πει Μπάμπης, είπες.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Εγώ είμαι ακροατής. Και επειδή έχω προβλήματα υγείας και χρόνια τώρα και ταλαντεύω στα νοσοκομεία, για μας που είμαστε ασθενείς και είμαστε καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι, αυτές οι εκπομπές είναι φάρμακο, ας πούμε.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ που το ακούω, Παύλο, και ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου.
2: Οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο είναι, επειδή ακούω όλες τις εκπομπές, δεν θέλω να ακούω πολιτικά και ακούω μόνο αθλητικά, ακούω όλες τις εκπομπές από, και από άλλους σταθμούς που επικοινωνεί ο κόσμος. Είναι 20 με 30 άτομα είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο και αντί να μιλήσουν για την ομάδα τους, μιλάνε, έχουν καταδείξει μάλλον να έχω ο καθένας αλληλεύει για τον άλλον. Ενώ ο σταθμός είναι αθλητικός, να πούνε για την ομάδα τους και βγαίνει ο ένας και λέει τι είπε ο Περικλής, τι είπε ο Παναγιώτης, τι είπε ο Κώστας, τι είπε ο... Στο κρατικό ραδιοσταθμό, η γραμμή επικοινωνίας το βράδυ έκλεισε για αυτόν τον λόγο. Πλαχωθήκανε και πέσανε μπισίδια με ακατανόμαστες λέξεις. Ναι. Και έκλεισε, σταμάτησε η γραμμή επικοινωνίας που ήταν το βράδυ. Και εδώ βλέπω τώρα, ξαφνικά, και δεν έχει αρχίσει το ποτάθλημα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δεν ακούσουν, είμαστε ακροατές, είμαστε πολλοί ακροατές. Εσείς είστε λίγοι. 20 άτομα ενώ με τους πάρουν, άμα όποιος άλλος ακροατής ακούει, είναι οι ίδιοι που βγαίνουν στο σταθμό και είναι και κάτι, είναι μερικοί, τρεις Παναθηναϊκοί και τρεις Ολυμπιακοί, που από κάποιους σταθμούς έχουν απαγορεύσει να παίρνουν. Αφήστε να ακούσουμε, παιδιά, έχουμε προβλήματα, είμαστε άρρωστοι. Είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο αυτό τη πληγέ μα που έχουμε. Πέστε και την ομάδα σα. Αφήστε τι κάνει ο Ολυμπιακός. Πήρε ο άλλο να πει τι κάνει ο Λαχούζο, ο άλλο πήρε τι κάνει ο Μαρινάκης, ο άλλο πήγε να πει την ιστορία τη Άγκη από τον μπάσκετ. Τα ξέρουμε αυτά, παιδιά. Πέστε κάτι. να ακούσουμε κι εμείς κάτι. Δεν παίρνω, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά εδώ η υπομπή, μάλλον έτσι όπως πάει, η διοίκηση θα την κόψει να με επικοινωνιάσει. Εδώ θα γίνει, εδώ βγαίνει ένα σχήμα που στον άλλον σε λίγο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
2: Είναι πολύ κόσμος που ακούει, παιδιά. Είναι

0: πάει σε κόβαδια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφορμή του τηλεφωνήματός μου είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Θόδωρα το εξής. Φυσικά δεν αναφέρθηκε σε μένα. Θόδωρα, δεν έχεις καμία υποχρέωση να απολογήσει στους ακροατές εμάς εάν δουλεύεις για την οικογένειά σου για τίποτα. Βγαίνεις, λες την άποψή σου, είσαι σοβαρός άνθρωπος, είναι τεκμηριωμένη η άποψή σου και τελείωσε.
1: Ναι, απλά περισσότερο απάντησε νομίζω ο Θοδωρής τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται. Και ειδικά όταν είναι κακοήθης, παράδειγμα, η κριτική, την προσπερνάς, τον περιφρονείς. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Είναι μεγάλη υπόθεση η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου. Και να μπορείς να αντέχεις και να ανέχεσαι και την αντίθετη άποψη. Λίγη το πορθέλι, μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν η αντίθετη άποψη είναι ανοησία, άστον. Κάποια στιγμή θα την καταλάβει την ανοησία του και θα το σταματήσει. Θα σοβαρέψει, να το πω έτσι. Και να σου κάνω και μια ερώτηση τώρα. Mm. Καταρχάς, να πούμε χθες που λέγαμε για το Μάγκα της Πινελόπης Δέλτα, τελικά δεν ήταν κουτσό το σκυλάκι που έλεγα εγώ.
1: Ναι, είχε φύγει από το σπίτι του και βγήκε στο δρόμο και...
0: Ναι, λοιπόν, νόμιζα, ναι, εντάξει, πού να θυμόμαστε τώρα. Πριν από 55 χρόνια τι διαβάσαμε. Λοιπόν, ποια θεωρείς ως υπέρτατη αξία του ανθρώπου? Σε πιάνω τώρα εξαπίνεις, αλλά...
1: Όταν λες υπέρτατη αξία του ανθρώπου...
0: Δηλαδή, λέμε τιμότητα, ξέρεις, ειλικρίνεια, τέτοια πράγματα. Εγώ θεωρώ,
1: ναι,
0: και πιστεύω από εκεί βγαίνουν, ρέουν τα πάντα, το σεβασμό.
1: Ναι.
0: Ο σεβασμός είναι αυτό το συστατικό του ανθρώπου, το οποίο πιστεύω εμπεριέχεται σε μικρό μεγάλο βαθμό, έτσι, μέσα σε κάθε πράξη του.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω εγώ, η κουβέντα που κάνουμε τώρα, ο διάλογος, έτσι, να υπάρχει σεβασμός και από μένα και από σένα, ο έρωτας που έχεις, παράδειγμα, για την κοπέλα σου, ναι, η αμοιβαία αγάπη, αυτό που λέμε, ή αυτό που έλεγαν τις 10 εντολές, θύμα τον πατέρα σου, ναι, και τη μητέρα σου, ναι, κλέψεις σου, μιχεύσεις, όλα αυτά, όλα. Όλα περιέχουν, πιστεύω, το σεβασμό.
1: Ναι. Και πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ και την καλοψυχία, σαν γενικότερη έννοια.
0: Για να είσαι καλόψυχος, πρέπει να δίνεις σεβασμό στον άλλον.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το θεωρώ το υπέρτατο, σαν υπέρτατη αξία. Δίνω και τροφή για σκέψη, να στείλουν και κανένα email εκεί πέρα, να μου πούν, βγαίνω και φιλοσοφώ και τα λοιπά. Τα ακούω, έτσι, αλλά εντάξει, δεν... λοιπόν, αυτά, τώρα για τον Αντρέ Λουίς, κάπου, μαζί μου φαίνεται το κουβεντιάσαμε χτες, προχτές, ότι κάπου τον έβλεπα να φεύγει τώρα που ήρθε και ο Ζώτας και αυτά, τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει πάντως με τον Ζώτα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και
0: 20 εκατομμύρια είναι αυτά τώρα. Δεν είναι...
1: Αυτό το είχα πει νομίζω και προχθές ότι. Άμα έρθει η πρόταση κοντά στα 20 εκατομμύρια για έναν παίχτη ο οποίος δεν παίζει καν στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε καν στο προηγούμενο εξάμεινο, δεν γίνεται να αρνηθεί. Θα είναι από τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε για έναν παίχτη που έμεινε 6 μήνες και έπαιξε και ελάχιστα.
0: Ακριβώς. Έχει πιάσει τα κονέ τώρα, έχει πιάσει το τέτοιο μαρινάκι να πούμε και τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εμείς ας ονειρευόμαστε στον Ολυμπιακό για τελικό Champions League, εγώ δηλαδή. Και εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη, να σε καλά.
0: Έτσι. Και νερό και αλάτι.
1: Έτσι. Άντε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Χαίρετε. Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Τώρα δεν μιλάω για Ολυμπιακό τίποτα, έμεισε καλά σου, γιατί εγώ μιλάω και γίνομαι κακός εγώ. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμούς στο Γιουργάκη τώρα που είναι εκεί στο αεροδρόμιο και στον άλλο στο Τυράκι που πάει τώρα. Ακούνε τα παιδιά. Να πούμε τα απογευματάκια, η μεγάλη να πούμε κάθε. Τι γίνεται, τι λέει, τι είδες εχθές? Έλεγα ότι κάτι θα κάνει το Μαρόκο, αλλά.
1: Όχι, ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητα. Επέλεξε το Μαρόκο να κλειστεί, να έχει πολύ κοντά τις γραμμές για να περιορίσει τη Γαλλία και να βγάλει κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Τις γραμμές κοντά τις είχε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή απειλήθηκε με εξαίρεση δύο τελικές στην αρχή της αναμέτρησης. Μετά απειλήθηκε μόνο από αντεπιθέσεις όταν έχανε την μπάλα. Αλλά. Yeah. Δεν μπόρεσε να απειλήσει καθόλου. Έλειψε πολύ και ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι επιθετικά ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου.
2: Πραγματικά, φάνηκε. Έκανε μπαμ.
1: Ναι.
2: Τι μάνα, τι βλέπεις, Θέμη?
1: Ισπανία, λέω.
2: Ισπανία. Εγώ

0: πιστεύω ότι θα το χτυπήσει η Αγγλία φέτος. Δεν ξέρω, είναι χρονιά της, μου αρέσει, την έχω δει. Βέβαια, εντάξει, δεν κάνει για κανένα παιχνίδι τόσο πολύ δυνατό, αλλά πιστεύω ότι.
1: Η πρεμιέρα με την Κροατία ήταν πολύ δυνατή. Το 4-2.
0: Εντάξει, δεν μου άρεσε και η Κροατία. Γι' αυτό θέλω να πω, θέλω να τη δω τελικό με Γαλλία. Εκεί θέλω να δω ένα παιχνιδάκι, ωραίο, μου αρέσει.
1: Ναι. Πάντως η Νορβηγία θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Βλέπω και έκπληξη, μη σου πω.
0: Σίγουρα. Δεν μου λες αυτό που χτυπάνε, τι είναι, σημαίνει κουπί.
1: Ναι, ναι. Είναι ρο, μαζί το λέγαμε χθες, είναι το Bill by Taxi. Νομίζω με το Bill.
0: Πάξα, σε σένα, ναι.
1: Σημαίνει, σημαίνει ρο, και, φωνάζουν ρο και σημαίνει κουπί, ναι.
0: Τι γίνεται. Δεν περίπτωση. Ναι, τώρα το... Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ, καλό Σαββατοκύριακο. Αποστολία το κορίτσι εκεί που παίρνει και είναι πολύ καλά. Το μετράει πολύ.
1: Για την Αποστολία, ναι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί την Αποστολία την περιμένω. Έχω πει με τον φίλο τη, με τον Αρβανιασκό, ότι είναι κοπέλα. Δεν το ζητάω να την κάνω τουρ όπου θέλει. Όπου θέλει, τουρ και τίποτα. Λοιπόν, στον Αποστόλη είναι πολύ μάκρυ αυτό το έγκαιρα. Λέει ωραία Αποστόλη. Είπε ωραία και είπε Αποστόλη, όχι, άμα είναι Ολυμπιακό, τον αφήνω ρε φίλε. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Κάνουν και πλακίτσα. Η δουλειά, δουλειά και. Φιλάθλη, φιλάθλη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μίλησα για Ολυμπιακό, έτσι. Παρόλο που μιλάνε άλλοι για Ολυμπιακό. Βγήκε ο κύριο εκεί ο πουθενά και μα έλεγε πουθενάδε. Δεν μιλάω.
1: Δεν
0: μιλάω. Είπε ότι ο Παναγιώ είναι ο πουθενά, ρε. Δεν μιλάω. Εντάξει, καθένα κρίνει μόνο του.
1: Τέλο πάντων.
0: Πάρω στο κύριο Βασίλη εκεί πέρα που ήταν το Βλαταμόνα.
1: Καλά το πάμε μέχρι στιγμή, Σάγκη.
0: Όχι, όχι, ναι, μα λε τα χρυσή. Έχω όνομα. Εγώ τι να πει ο Βλαταμόνα. Τον το λέω κύριο Βασίλη. Τι άλλο να του πω. Τι μπορώ να πω. Δεν είναι κακό. Τα χρυσή με είπε.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω ότι η δουλειά δεν είναι τίποτα κακό. Έτσι,
1: καλά, αυτό
0: έτσι,
1: είναι κακό η δουλειά.
0: Μπράβο, λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο και χαιρετισμού σε όλου. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
1: Συνέχεια, σου εύχομαι. Να διαβάσουμε και 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: άρα, Μιχάλη, Ολυμπιακός είναι ιστορικά καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο, στο πόλο και στο βόλιο, γιατί έχει φέρει πρώτο ευρωπαϊκό. Ναι, θεωρώ πω. Καλό, όχι, θεωρώ. Με αυτή τη λογική, ναι. Γιάννη, έτσι είναι τα πράγματα. Ο άλλος Γιάννης λέει και με Λιόλιο και με Λιόλιου θα σας νικάμε, μείνετε στην ιστορία σας, λέει ο Γιάννης. Ο Ντίο λέει, α, το είχε στείλει αυτό το μήνυμα νωρίτερα, που το είχα διαβάσει όταν μιλάγαμε με το Σταμάτη νομίζω, που λέει καλησπέρα Θέμη, ο Γιαμπουσέλε θα είναι ο σύγχρονος Μπατίστ. Για έτσι προορίζεται από ό,τι φαίνεται Ντίο, το έχει στο μυαλό του πολύ ο Μπράντοβιτς. Και να δούμε αν θα του βγει. Πάντως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι και οι δύο όχι τόσο ψηλοί. Είναι ογκώδεις, είναι πολύ δυνατοί. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Ήταν δηλαδή και είναι παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να σουτάρουν και τρίποντο. Οπότε θα δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο τρόπος ο οποίος θα παίζει ο Παναθηναϊκός, που δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτά που είδαμε τα περασμένα δύο χρόνια. Το βλέπουμε και από, από τα χαρακτηριστικά που έχουν παίκτες που έχουν επιλεχθεί από τον Παναθηναϊκό και από τον Ομπράντοβιτς. Οπότε θα δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα σεζόν. Ο Θανάσης λέει: έλεος με τους ακροατές τύπου Μιχάλη που λένε στους άλλους να μην μιλάνε για να μιλάνε οι ίδιοι. Επίπεδο δημοτικού σχολείου λέει: και αν δεν θέλει να το σχολιάζουμε, όπως είπε, τότε να σταματήσει να παίρνει τηλέφωνο. Αν παίρνει και εκτίθεται δημόσια, να περιμένει και κριτική για αυτά που λέει. Για μένα ανήκει στην κατηγορία Σάγκη Γεμπίλ που με το που βγαίνουν κλείνουν το ράδιο, δεν προσφέρουν τίποτα συζήτηση συγκεκριμένη, μόνο για τους απέναντι μιλάνε, λέει ο Θανάσης. Θανάση, σε κάποια σημεία έχεις δίκιο σε αυτά που λες, σε κάποια άλλα θα διαφωνήσω. Δηλαδή ότι θα κριθείς για αυτά που λες, όλοι κρινόμαστε καλός ή κακός για αυτά που λέμε. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα κριθείς. Αν η κριτική την οποία θα σου κάνουν είναι καλοπροαίρετη, δηλαδή θα σου πούνε φίλε αυτά που λες με βρίσκουν αντίθετο και ότι για μένα σε αυτό το κομμάτι είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Όταν διαφωνούμε με τον άλλον δεν χρειάζεται να τον προσβάλλουμε ή δεν χρειάζεται να τον χαρακτηρίζουμε για να δείξουμε ότι διαφωνούμε. Ακόμη και αν θεωρούμε αυτά που λέει ο άλλος ευλακίες και δεν αναφέρουμε στον Μιχάλη, αναφέρουμε σε όλους τους ακροατές ή και σε μένα τον ίδιο, έτσι που είμαι εδώ και μιλάω. Μπορούμε να βγούμε, να τεκμηριώσουμε την άποψή μας και να διαφωνήσουμε με τον άλλον για να μπορεί να το αλλάξουμε και άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν είναι εδώ στο ξεροκέφαλος ο άλλος, μπορεί να αλλάξει και άποψη, αν στην πραγματικότητα έχει άδικο. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ πως μιλάνε μόνο για την ομάδα. Ο Ταξουσάκης λίγο το έχει παρακάνει με τους απέναντι, όπως λες και εσύ. Ο Μπιλ και ο Μιχάλης δεν θεωρώ πως. Ειδικά ο Μπιλ πλέον δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό, περισσότερο μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Καμιά φορά λέει για τον Ολυμπιακό. Αλλά περισσότερο μιλάει για την ομάδα του. Επίσης, παιδιά, okay, καταλαβαίνω αυτό που λες, Θανάση, δεν γίνεται να μας αρέσουν όλοι, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους και αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Ο Λάμπης λέει, μέχρι και τι ώρα βγαίνει ο καθένας, μάθαμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα και να ταχώνει ο ένας τον άλλον κλπ. Καλώς απόγευμα κύριε, από μια παραλία της Κύθνου, λέει ο Λάμπης. Γεια σου ρε Λάμπη, από ποια παραλία της Κύθνου αν επιτρέπετε. Να είσαι καλά φίλε και καλές βουτιές, κάνε και για μας καμία. Ο Βασίλης λέει, γεια σου Θέμη, θα διορθώσω τον Μιχάλη. Η πρώτη ομάδα που έπαιξε Final Four ήταν ο Πανελλήνιος στις αρχές δεκαετίας του 1950. Δεύτερη η ΑΕΚ το 69 που πήγε στο Κυπελλούχων τελικό και το πήρε. Τρίτος το 68, να διορθώσω εγώ τον φίλο τον Βασίλη. Τρίτος ο Ολυμπιακός που πήρε λίγα χρόνια μετά την ΑΕΚ το 1978 με τον Μουρίζη προπονητή, πήγε στο Final Six των πρωταθλητριών με σπουδαίες νίκες. Ακολουθεί όντως ο τεράστιος Άρης και ο Παναθηναϊκός που πήρε τους 7 τίτλους έναντι της άνω του Ολυμπιακού. Έχει πολύ περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό και εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό. Πράγμα που δεν κάνει ο Μιχάλης για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και συνολικά για τον πολυσύλλογο Ολυμπιακό όλων των ομαδικών αθλημάτων που είναι παγκόσμιο φαινόμενο με 27 ευρωπαϊκούς και διεπηρωτικούς τίτλους. Επίσης, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει δύο τεράστιες νίκες του Παναθηναϊκού με 42 πόντους διαφορά στο Καλλιμάρμαρο το 1977 και με 37 πόντους το 1997. 35 ήταν η πόντη το 1997. Αυτά για καλύτερη ιστορία, φίλε Μιχάλη, από τον Βασίλειο 71. Λογικά η ηλικία του είναι το 71. Από το Μοσχάτο, να σε καλά, Βασίλη. Πάντως, ο Μιχάλης, αυτά που είπε ήταν οι τίτλοι που έφεραν. Δεν ανέφερε για τις πορείες ή για το ποια ομάδα έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Ανέφερε καθαρά για τους τίτλους, όπως αναφέρεις και εσύ για την ΑΕΚ που το πήρε το 68. Στην συνέχεια για τον Άρη, για άλλα πράγματα, όχι για τους τίτλους, για όλα αυτά που γνωρίζουμε, που έφερε το, που έκανε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον μπάσκετ και φυσικά ο Άρης, ο οποίος συνδέθηκε με τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και στη συνέχεια για αυτά τα οποία αναφέρεις και εσύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Θέμη.
1: Έλα Γιάννη.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά. Ο Σάκης τη γλίτωσε στο παρατσάκ σήμερα. Δεν μίλησε για Ολυμπιακό, ούτε έτοιμο τον είχες. Το ήξερε, ο Σάκης είναι ψυχολόγος.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Έτοιμος ήταν, αλλά εντάξει. Κρατήθηκε,
2: ναι,
1: κρατήθηκε.
2: Ο Σάκης έτσι κάνει, όποτε θεωρεί ότι απειλείται με κόψιμο. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Όποτε τον αφήνεις ελεύθερο, ξεσαλώνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σε όλους. Τι ήθελα να πω. Σου είχα πει για τον Λουίζ. Έτσι, όχι τώρα, όταν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι δεν, μάλλον δεν θα παίξει και δεν τον υπολογίζει. Και τώρα άκουσα από σένα ότι παίρνει μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρώ ότι είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνονται.
2: Είναι πολλά τα λεφτά, δεν ταιριάζει με το σύστημα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάλι τώρα, αφού ξεκουράσει και τον είδε, ήταν πάρα πολύ καλός, διαστικός. Και με τις μεταγραφές που κάνει, έκλεισε ο Στάνιτς.
1: Ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν κλείσει.
2: Μάλιστα. Έρχονται σιγά σιγά παίχτες. Πιστεύω να είμαστε πιο δυνατοί φέτος. Τι άλλο ήθελα να πω. Να σου πω, Θέμη, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Τσολάκης. Είστε προκριματικά ή μετά. Εσύ τι λες?
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να μεταφέρουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς νεκρή βρέθηκε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία αγωνίζεται στον ΠΑΟ. Ξαναλέω, 15χρονη ποδοσφαιρίστρια, όταν επέστρεφε με τον πατέρα της με τη μοτοσυκλέτα από την προπόνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη. Εξέδωσε και συλληπιτήρια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως ο ΑΣΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ειδικούς Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής. Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμή στην μνήμη της, η κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του ΑΣΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας, η παρουσίαση σώμα του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξόδιο ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα συσκεπάσει. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ενώ μάλιστα και ο ΨΑΠ έκανε μια δημοσίευση όπου ανέφερε πως τα λόγια στερεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πούμε, με συγχωρείτε, συλληπιτήρια στην οικογένεια της άτυχης 15χρονης κοπέλας, και νομίζω ότι τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν κάτι περισσότερο. Πάμε να περάσουμε στα πεζά, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Τι γίνεται, φίλε Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη, όλα καλά εσύ?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μερικοί λόγω φανατισμού βλέπουν φαντάσματα, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Δεν πρέπει να είσαι φανατικός, ασχολήσου με την ομάδα σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Άκουσα σε μένα ή κάποιο φίλο του Ολυμπιακού να λέει ότι εμείς θα πάρουμε το Χουάνσο από τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Πώς θα τον πάρουμε, αφού είμαι του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, απλά θα σου πω κάτι. Άκουσα το πρωί μια εκπομπή, την οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι σχετικός με την μπάσκετ, ο φίλος μας ο Κατσάτσος, ξέρεις ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Πήρε την τρίτη ώρα του Μίχου για να μας ενημερώσει για μπάσκετ. Είδωσε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει από μπάσκετ. Είπε για το Γιαμπουσέλε ότι μπορεί να παίξει και σαν πεντάρι, αν και θα είναι ένα κοντό πεντάρι. Για να το λέει αυτά θα γνωρίσει το ύψος του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, υποθέτω.
1: Λοιπόν, θα είναι ένα κοντό πεντάρι, λέει. Και έδωσε και τα νέα του Ολυμπιακού ότι έχει κάνει μία πρόταση για τον Γιώσεφ. Αντί για τον Τζόσεφ, πώς λέγεται το παίχτης αυτός?
0: Ναι, ο Τζόσεφ.
1: Ο Τζόσεφ, λοιπόν. Το έχει κάνει μία πρόταση και περιμένει την απάντηση του.
0: Ναι, βέβαια να σου πω, δεν ήταν ο Γιάννη, δεν ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν.
1: Δεν ακούω.
0: Ο Γιώργος Ιωάννου, λέει, ήταν στην εκπομπή, όχι ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου, τα είπε σωστά άνθρωπος, ξέρει από μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει κάνει μια πρόταση ο Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός
1: τον Τζόζεφ. Ολυμπιακός τον Τζόζεφ, ναι. Και περιμένει την απάντηση του. Είπε ακόμη ότι εάν μείνει ελεύθερος, επειδή είναι πολύ μαζεμένοι σε αυτή τη θέση, ο άνθρωπος εκτίμησε, έκανε ο Ιωάννου. Εάν μείνει ελεύθερος ο Χουάντσο, προφανώς και θα είναι διαφορετικό Ολυμπιακός. Και μάλιστα έδωσε τα στοιχεία του Χουάντσο ότι δεν έχει τόσο εύαισθητο σκοράρισμα, είναι καλός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε ότι ο άνθρωπος μίλησε τελείως αντικειμενικά και με στοιχεία. Δηλαδή, όπως πρέπει να μιλάει ένας ρεπόρτερ. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Αν και η πληροφόρηση, λέει, του Ιωάννου είναι ότι ο Ολυμπιακός πρώτη επιλογή έχει έναν συμπατριώτη του Μοντέρο, ο οποίος θέλει να έρθει εδώ εάν μείνει ελεύθερος από το NBA και ο οποίος έχει έφεση μεγάλη στο σχοράρισμα. Έχει ένα ισπανικό όνομα, δεν το συγκράτησα.
0: Ο Τζόνς Γκαρσία, ναι.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αυτή δεν είναι η σωστή πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε?
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις?
1: Ούτε πρέπει να κοιτάμε να φύγει ο Λιόλιος, γιατί να έρθει ο Βασιλακόπουλος, ήταν καλύτερος αυτός. Αν και με το Λιόλιο, εγώ θα σου πω κάτι. Ότι δεν άκουσα από κανέναν ότι σκοπεύουν να τον βγάλουν από τη θέση του. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και για τον Προμηθέα, ακόμα για την άρση του πιστοποιητικού, δεν έχει τελειώσει υπόθεση. Αυτό θα προσφύγει σίγουρα και σε επόμενο βαθμό.
0: Κατάλαβε. Θα έχει συνέχεια, Γιάννη, ναι, προφανώς.
1: Αυτό λέμε ακριβώς. Μερικοί δεν πρέπει να βλέπουν φαντάσματα, γιατί έτσι καλλιεργούμε το φανατισμό. Το καλύτερο απ' όλα είναι να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Μαθαίνεις νέα για την ομάδα σου και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Για συμφωνώ 100%.
1: Για το ποδόσφαιρο, δεν μου λες πώς τον βλέπεις αυτό το Στάνιτς και τον άλλον το Ρόκα, τους Αργεντινούς ζυγών, νοτι.
0: Ο Ρόκα Ισπανός είναι, έτσι.
1: Ο Ισπανός ο Ρόκα, ναι, και ο Γιουγκοσλάβος είναι ο Σέρβος, είναι ο
0: Στάνιτς. Ναι, ο Στάνιτς. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι και μικρή ηλικία και μπορούν να
1: βοηθούν. Ζυγώνουν αυτοί, τι ακούς.
0: Ναι, και οι δύο, ειδικά ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο, κοίταξε. Τέτοιους παίχτες πρέπει να παίρνεις. Να έχουν φυσική κατάσταση, όρεξη να παίξουν και μετά τα βλέπεις τα άλλα. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
2: Ακούει το Θέμη.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Αυτό το βίντεο που μου στείλες περιγράφεται ή δεν περιγράφεται.
2: Τα παιδάκι μου είναι μια χορεύτρια, να το πω έτσι, που σε μια σχολή χορού και εντάξει, είναι προχώ. Να. Είναι προχώ. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούσα να το δω στο Viber εδώ, δεν μπορώ να δω τα βίντεο.
2: Για να ξελαμπικάρουν τώρα όσοι τρελαίνονται και αρρωσταίνουν και τους πειράζει ο Bill by Taxi και τους πειράζει ο Σάγκης και τρίχες καθαρές να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, Σάγκη, καταρχάς πρέπει να αποκαταστήσω κάποιες αλήθειες, γιατί...
0: Θέμη, Βασίλη, Θέμη, Bill, Θέμη.
2: Ο κόσμος ακούει, έχουν ακούσει, τους τα λένε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, ένας που βγήκε και είπε ότι η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη από την Ελλάδα, πώς το είπε...
0: Είπε ότι είναι η πιο ιστορική ομάδα.
2: Πιο ιστορική ομάδα. Από πού είναι η ιστορική, ρε?
0: Λόγω του ότι έφερε το πρώτο κύπελο Ευρώπης στη χώρα.
2: Φίλε, τώρα, καταρχάς, το πρώτο αυτό το κύπελο δεν ήταν πρωταθλητριών. Τι κουταμάρες συζητάμε, λοιπόν. Δεν ήταν το πρωταθλητριών. Ήταν το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Αλλά τότε, επειδή ζούσαμε όλοι το 68 στην ανυποληψία, την ποδοσφαιρική, την αθλητική, πήγαν 70.000 κουταρχία, θα γεμίσουν το Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν τελικό. Ήταν τελικός.
0: Γιατί να μην πάνε, ρε Μπιλ? Γιατί να μην πάνε?
2: Να πάνε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά όχι τώρα να μου το κομπανάνε για να μου λένε τώρα επειδή πήρε το πρώτο κύπελο.
0: Ο φίλος που τα λέγε νωρίτερα είναι Παναθηναϊκός πάντως.
2: Είναι Παναθηναϊκός, αλλά έχει λάθος τοποθετήσεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, να τοποθετείτε σωστά και όπως πρέπει. Ήτανε το πρώτο κύπελο κυπελούχος. Το ρωτάω εγώ τώρα να μου πει. Σιγά τα αυγά. Κύπελο κυπελούχων. Μετά ούτε και προχώρησε αυτή, πώς το λένε, αυτή η ιστορία, ας πούμε. Το κύπελο κυπελούχων και λοιπά. Και UEFA και αυτά, πώς θα λένε, στην Ευρώπη. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο που θα έχω να σου πω. Οι Έλληνες του εξωτερικού και της Ελλάδος, ξέρεις πώς είμαστε όλοι μαζί, Σάκη.
0: Θέμη, κάτι έχει πάθει η Σάκη και η Σάκη σήμερα.
2: Θέμη, εντάξει. με πλαστώνε τώρα.
0: Έχει το μυαλό στο Σάκη, μάλλον.
2: Λοιπόν, έλα μου, όπως και στο Χάρη τη προάλλη.
0: Οι Έλληνες του εξωτερικού, να είμαστε κανένα 15 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο.
2: Όλοι οι Έλληνες του πλανήτη Γη, ξέρεις πώς είναι.
0: Πώς είναι.
2: Περίπου 17 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Από Γκάλο που έτσι. Με επίσημα πράγματα και αναφορές, λοιπόν. Επειδή εγώ, Bill by Taxi, είναι ταξιτζής από το 1985 και από το 87 που μπήκα στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο, και κουβάλαγα ξένους, Έλληνες, Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους κλπ. Και τον έβλεπε εγώ. Εγώ όταν έμπαινε μέσα και μου έλεγε, από πού είστε, του λέω, ρε πατρίδα? Τζόρτζια, μου λέει. Τζόρτζια, μπράβο, Τζόρτζια. Λοιπόν, για πες μου τι ομάδα είσαστε στην Τζόρτζια? Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, αυτό. Λοιπόν, σε πληροφορώ, οι Έλληνες, οι Παναθηναϊκοί σε όλο τον πλανήτη είναι 10 εκατομμύρια και. Από τα 17 εκατομμύρια, μην κοιτάς τώρα που οι άλλοι έχουν την προπαγάνδα, μπαλόκες και τσουκαλάνες και μπουρουμπούρου και δίθεν και είμαστε και πιο. Αντά να κάνουνε. Φασαρία κάνουνε και τίποτα συγκεκριμένο.
0: Άρα θεωρείς από τους 17 εκατομμύρια Έλληνες ότι 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί?
2: Βέβαια.
0: Πάντως, κάνει... δημοσκοπήσεις ναι. Αναφέρουν πάτσα και μία τώρα εδώ μπροστά μου, η τελευταία, η πιο σύγχρονη. Αναφέρουν πως η Ολυμπιακή είναι το 28-30%, η Παναθηναϊκή το 25-26%, οι Παουτζίδες 14-15%, η ΑΕΚ 11-13%, ο Άρης 3-4% και οι άλλες ομάδες επαρχιακές ένα ποσοστό γύρω στο 5%.
2: Καλά, άμα θέλεις να αλλάξεις τη γνώμη και του λαού, κάνεις αυτά τα γκάλωπ και βγάζεις αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και ο Μητσοτάκης έχει 30% και σου παμούμες και ο Μητσοτάκης δεν έχει ούτε 10% σε πληροφορώ. Λοιπόν, επισήμως σου ανακοινώνω, τα 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί.
0: Το επισήμως από πρόκειται, ρε.
2: Άλλο που δεν πάμε, γιατί εμείς πάμε όταν η ομάδα πάει καλά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι προς τιμή μας. Αυτό κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα ελπίζω και πιστεύω κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ναι, γιατί όταν θυμάμαι πέχαμε στο ΆΚΑ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τότε επί πατέρα που πήγαινε ο Παναθηναϊκός, μην πω καμιά κουβέντα, που πήγαινε του Σκοτωμού. Λοιπόν, 55.000 μέσα ο εισιτήρια έκοβε στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός, κάπου 35 Ολυμπιακός σε Αθηνάκη είναι άμαχος πληθυσμός. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί δεν πάνε και δεν εξωτερικεύονται. Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι ψοφάνε να βγούμε για θεωρία και μούρι και άλλα. Λοιπόν, τώρα επειδή και ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα από θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που είναι προσωπικό μου.
0: Ναι.
2: Επιμονή μου βάσος, ο Γιώργος ο Μενιδιάτης. Γιώργο Μενιδιάτη, εγώ λέω το όνομά σου. Εσύ βγαίνεις και λες αυτός, εκείνος ο άλλος, ποιος άλλος και εκείνος. Γιατί δεν μπορείς, τρέπεσαι να πεις ή κοτεύεις, να πεις bill by taxi. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω, Θεμή. Από το 78 που κρατάω τη μόνη, έχω ακούσει χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ώρες ραδιοφωνικές εκπομπές, σταθμούς, και από τότε που ξεκινήσαν εδώ και 30 χρόνια, πρώτο ξεκίνησε ο Sport FM, μετά η Era Sport, έτσι, και μετά όλοι ακολούθησαν αυτά. Λοιπόν, έχω ακούσει εκατομμύρια ακροατές από όλες τις ομάδες, ας πούμε, κατάλαβες. Εάν θες η εκπομπή σου να επιβιώσει και να επαυξηθεί, αυτόν από το Μενίδη θα τον διαγράψεις. Το λέω όχι σαν Bill by Taxi
0: Bill,
2: μόνο.
0: Με τη δική σου λογική.
2: Σαν άνθρωπος, ναι, του ραδιοφώνου με εκατοντάδες χιλιάδες ακουστικής ώρες. Ο Μενιδιάτης, ναι, ακούει ραδιόφωνο τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Και το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγαίνει και να κράζει. Λοιπόν, θα τον διαγράψει, θα τον κόψει. Να δεις που άμα τον διαγράψει, να δεις πόσο θα ανέβει η εκπομπή σου.
0: Με την ίδια λογική, φίλε, έπρεπε να σε έχω διαγράψει 50 φορές, επειδή τόσες φορές μου έχουν ζητήσει τη διάγραψη στο Bill by Taxi. Δεν θα το κάνω αυτό, φίλε. Πόσες φορές, το έχεις ακούσει και εσύ, πόσες φορές μου έχουν πει για σένα, για το Σάκη, ναι, για οποιονδήποτε άλλον. Τι σημαίνει αυτό, επειδή το...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έτσι είναι εδώ, παιδιά. Δικά σου τα δικά μου, λοιπόν, γιατί στο ραδιόφωνο όλα είναι μία μοιρασιά, ειδικά τα όμορφα και τα καλά ταξίδια. Και ειδικά επίσης τα ταξίδια που μας κάνετε εσείς με τις αφιερώσεις σας. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, Παντελή Παντελίδη για τον φίλο μας που το ζήτησε.

0: Συνοδεύομαι μου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα.
1: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Έτσι, παιδιά, γιατί και τι να κάνουμε, είναι και ο πόνος του καλοκαιριού καμιά φορά. Άμα τα πράγματα δεν βγαίνουν ακριβώς όπως τα θέλουμε, λοιπόν, φιλοσοφήσαμε και σήμερα. Ήταν η Έλλη Κοκκίνου, η οποία τώρα μας θύμισε έτσι: οι καρδιές από γυαλί μπορεί κάποτε να ραγίζουν. Οι ρυθμοί του φίβου όμως είναι πάντα εδώ, δεν σπάνε ποτέ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα, παιδιά. 6-9-8-9-8-6-10-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Είμαι στην αναζήτηση, δεν σας κρύβω, σοβαρής είδησης της ημέρας. Δεν μπορώ να πω ότι βρίσκω πολλά πράγματα.

πάω όμως σε πράγματα που μου έχετε στείλει εσείς και μάλιστα ήδη από εχθές. Ο Γιώργος μου είχε στείλει. Από προχτές. Αχ, τώρα το βλέπω. Τέλος πάντων, για έναν 90χρονο, παρακαλώ πολύ, Αμερικανό, ο οποίος αποταμίευε κέρματα για δεκαετίες και κατέληξε, παιδιά, στο βάζο να έχει συγκεντρώσει παραπάνω από 2.000 δολάρια. Φυσικά, όταν μιλάμε για βάζο, μην φανταστείτε για ένα μικρό κλασικό βαζάκι που βάζουμε έτσι μερικά λουλουδάκια. Όχι, μιλάμε για κάτι τεράστιο. Είχε αυτό το συνήθειο. Για περίπου 70 χρόνια λοιπόν το βάζο γέμιζε σταδιακά, μέχρι που έφτασε η στιγμή ο εγγονός του να αναλάβει την καταμέτρηση. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης. Βέβαια, όταν συγκεντρώθηκε το ποσό, αυτό σίγουρα ήταν κάτι πολύ, θα ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια, μέσα δεν ήταν μόνο συνηθισμένα κέρματα, υπήρχαν και μερικά συλλεκτικά κομμάτια, όπως ένα σεν του 1928, δεκάδες άλλα νομίσματα που χρονολογούνταν από τις δεκαετίες 30, 40 και 50.

Οπότε, σαν να σου λέει, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται αν βάζεις έστω και λίγα χρήματα στην άκρη. Κάποια στιγμή μπορεί να δεις να έχει μαζευτεί ένα ποσό το οποίο ούτε το υπολογίζεις. Ναι, Γιώργο, ρωτάει ο Γιώργος να. Δηλαδή, να αρχίσουμε να μαζεύουμε. Η απάντησή μου είναι ναι, γιατί όχι. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να μαζέψεις και τη στιγμή που θα το χρειάζεσαι, θα το έχεις έτοιμο.

Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Εύη μας από Σαντορίνη. Η Μέρη από τον Πειραιά εδώ λοιπόν μου ζητάει να βάλουμε μια αναβύση για να φτιάξει το απόγευμα. Λοιπόν, σου έχω έτοιμο. Αυτός που περιμένω σε ένα disco in the house mix.

Εάν είχε και 7 παλάτια, τότε θα μιλούσαμε για, ξέρω εγώ, κανέναν εμμύρι, τίποτα τέτοιο. Αναπάντητες κλήσεις για τη συνέχεια. Playman Remix, Έλενα Παπαρίζου φυσικά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το Ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
4: Σου.

Άκου λοιπόν, αυτή ήταν η Ασπατσίνα. Συνεχίζουμε με Νικηφόρο και ερωτευμένος είμαι. Και επιστρέφω, παιδιά, σε λίγο με τη σημερινή μας ζωδιακή θεματική. Για όσους με ρωτάτε, η Φέα, παιδιά, σήμερα ναι, θα βγει ραδιοφωνικά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί

ερωτά σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

χάρεις. Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα σου

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα! Παντού!
11: Δηλαδή?
12: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα! Παντού και πάντα! Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: girl said you.
1: Hallelujah.
2: 7 και 2 ρε φίλοι.
1: Ιωάννες στους Εθέρες.
2: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Ιωάννα Μαλούση.
2: Με Ιωάννα Ουρνά.
1: Σταθερά στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Στους 94 και 8 που είστε όλοι συντονισμένοι. Εδώ είμαστε.
2: Στις 7.
1: Και 3.
2: Τώρα.
1: 10 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στις αμαλίτσες.
2: Έτσι. Και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Mm-hmm.

0: Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 27210 92 500. Και φυσικά κάντε follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook. Και πολύ σύντομα σε όλες τις υπόλοιπες που θα μας επιτρέψουν.
1: Πώς αλλιώς.
0: Πώς αλλιώς.

0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, πες μου. Τα νέα της ημέρας.
0: Τώρα θέλεις ό,τι...
1: Δεν θέλω όλα τα νέα της ημέρας, καλή μου, για όνομα του Θεού. Βλέπει ο κόσμος, πρωινή καρφίτσα και... Όχι βλέπει, ακούει, ναι, συγγνώμη. Ακούει πρωινή καρφίτσα και μαθαίνει όλα τα νέα της ημέρας σε πολιτικό, οικονομικό και λοιπά επίπεδα. Εδώ τώρα θέλω τα δικά σου. Πώς ήταν η μέρα σου? Είχα να σε δω από προχθές.
0: Και δεν ξέρεις... Δεν με είδες το πρωί, ας πούμε.
1: Σε εξωθώ.
0: Δεν με είδες το πρωί εν ώρα εκπομπής με βιντεοκλήση.
1: Κανονικά, μας εκθέτεις ανεπανόρθωτα. Τις δουλειές μας, τα πώς θα κάνουμε τα πράγματά μας.
0: Έχουμε κάτι να κρύψουμε?
1: Καλέ, όχι.
0: Κρατάμε μυστικά?
1: Καθόλου. Αυθόρμητες μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Ποιος αντέξει? Don't believe me, just
1: why. Don't believe me, just why.
0: Σε αφήνω.
1: Και μου να πω την ταυτότητα της ημέρας, κατά τη γνώμη μου. Όπως είπες, γιορτάζουν οι Αμαλίες σήμερα, χρόνια τους πολλά, αν υπάρχει Αμαλία κτλ. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα σέχω, γιατί το 1964 η Μέρι Κουάντ προκαλεί επανάσταση σαν σήμερα στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Δεν μου λες, ήξερες τίποτα? Με την εμφάνιση που έσκασες μύτη σήμερα εδώ.
0: Ειλικρινά όχι όμως.
1: Δεν ήξερες?
0: Τυχαίο.
1: Ήταν τυχαίο γεγονός? Γιορτάζεις την ημέρα?
0: Κοίταξε να δεις. Τυχαίο πραγματικά γεγονός.
1: Δεν είναι κρίμα που δεν μπορεί να μας δει ο κόσμος. Είναι κρίμα όμως. Και να δει, ας πούμε, πώς μπήκε στο στούντιο.
0: Κρύβε λόγια, είπαμε, δεν εκτιθέμεθα.
1: Όχι, δεν εκτιθέμεθα, μα έχουμε τίποτα να κρύψουμε.
0: Όχι.
1: Είδες πώς επαναλαμβάνονται οι διάλογοι.
0: Εντάξει, εντελώς τυχαία φόρεσα μίνι φούστα.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Κυριολεκτικά. Γιατί είπαμε, εγώ δεν τα πάω καλά με σκονάκια.
1: Ναι.
0: Άρα έρχομαι εδώ,
1: ναι,
0: και είμαι τυφλοπόντικας.
1: Έτσι.
0: Κυριολεκτικά.
1: Μ' αρέσεις.
0: Οπότε...
1: Ανταποκρίνεσαι καλύτερα έτσι.
0: Μήπως επικοινωνούν τα πνεύματα?
1: Τα δικά μας.
0: Με την Μέρι Κουάντ. Μήπως το σύμπαν θέλει κάτι να μας πει?
1: Όχι, μα όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Το
0: 1970... Επανάσταση ή μίνι φούστα στην
1: Επανάσταση
0: Αγγλία.
1: Επανάσταση στην Αγγλία το 1964. Το 1976 ένα δυστύχημα μεγάλο, το οποίο έγινε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα επικίνδυνα.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν γίνεται τίποτα,
1: όχι,
0: που
1: τίποτα
0: να είναι επικίνδυνο.
1: Όχι. Θέλω να είσαι αισιόδοξο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, το 85 Γάλλοι κομμάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Και κατά την επιχείρηση αυτή, ένας φωτογράφος χάνει και τη ζωή του.
0: Πολύ αισιόδοξη μου ξέρεις.
1: Ρε εσύ φίλοι, αφού αυτά είχε να μου δείξει τη σήμερα στο πράγμα, τι να κάνω.
0: Άμα είναι το πράγμα, το δέχομαι.
1: Έχω γεννήσεις, να σου πω. Σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα το 1856, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Τι εννοεί όταν λέει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα?
1: Μέχρι εκεί φτάνει η γνώση.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πέθανε το 1943. Okay. Ο Μαρσέλ Προύστ γεννήθηκε.
0: Ξέρει ότι το 1943 δεν ήμασταν ούτε σπερματοζωάριο, έτσι.
1: Ούτε καν.
0: Έτσι. Γεια σα, να έχεις.
1: Ναι, ναι. Το 1871.
0: Ούτε και
1: τότε. Ο Μαρσέλ Προύστ γεννιέται, ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε τον Αναζητώντας το χαμένο χρόνο.
0: Το έχει διαβάσει?
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχω διαβάσει Προύστ, όχι. Λοιπόν, το 1911 ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, ακυβέρνητες πολιτείες.
0: Το ακυβέρνητο καράβι, ξέρω εγώ, το άσμα.
1: Ωραία, μαθαίνεις και τις ακυβέρνητες πολιτείες τώρα, okay. Και ο κύριος Τσίρκας πέθανε το...
0: Όχι, δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει κύριος όταν έχει... Ναι. Ο Στρατής λοιπόν Τσίρκας πέθανε το 1980.
0: Μη μου τον ταράζεις.
1: Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: πεθαίνει ο Ομάρ Σαρίφ.
0: Μάλιστα.
1: Αγαπημένος της μάνας μου είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τον ξέρεις αυτόν?
0: Βεβαίως.
1: Α, τον ξέρεις αυτό. Ωραία. Και πέθανε, ναι, δυστυχώς το 2015. Γεννημένος το 1932. Βαρέθηκα.
0: Και μιας που είμαστε στους θανάτους.
1: Ναι.
0: Χάσαμε χθες.
1: Ναι. Ναι.
0: Την μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Την πολύ μεγάλη.
1: Την πολύ μεγάλη. της δικιάς μας εποχής, πολύ μεγάλη.
0: Την πολύ μεγάλη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 80.
1: Την Bonnie Tyler, ναι.
0: Την Bonnie Tyler σχετικά νεότατη.
1: Βέβαια, 75.
0: 74.
1: 74.
0: Την τιμούμε όπως μας τίμησε και αυτή όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντάς μας εξαιρετικές ερμηνείες.

0: Μου. Α, εντάξει. Μόνο με τον παπά μου τα έκανα αυτά. Και τα πρώτα μπουζούκια με τον παπά μου τα πήγα.
1: Ωραίος.
0: Ρίτα Σακελαρίου, Δημήτρης Μητροπάνος. Top of the top. Καν καν, Πέτρου Ράλι. Father. Δύναμη. Ο hero μου.
1: Να ο ήρωας τώρα που λέμε, που λέει το τραγουδάκι, εκεί είναι που ταιριάζει.

0: Καλό ταξίδι στο φως για την Bonnie Tyler. Και πραγματικά την ευχαριστούμε για ό,τι μας αφήνει, για την παρακαταθήκη όλων αυτών των εξαιρετικών κομματιών.
1: Είχε κάνει και συνεργασία με Ελληνίδα, με την
0: Σοφία Αρβανίτη.
1: Σοφία Αρβανίτη, μπράβο.
0: Πεθαίνω στην ερημιά.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Πεθαίνω
1: ναι.
0: στην ερημιά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πάλι όμως το ίδιο ύφος, έτσι. Πάλι στο ίδιο ύφος, δίσκο, εντελώς.
0: Εντελώς.
1: Ήταν ωραία σύμπραξη όμως αυτή, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
0: Εκείνης της εποχής, λίγο πιο ροκές, ήταν Eurythmics.
1: Ναι.
0: Άλλα συγκροτήματα. Εννοείται Bon Jovi, εντάξει.
1: Ναι, και λυπή, ναι.
0: Η Bonnie Tyler, Άμπα.
1: Όχι, Άμπα ήταν πιο παλιά.
0: Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή που ακουγόταν τόπ, ας πούμε, ήταν δίσκο. Τώρα, Roxette.
1: Ναι, μπράβο.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Eurythmics.
1: Eurythmics, πολύ δυνατά.
0: Που ήταν πιο ροκ.
1: Ναι. Ναι. Σωστό. Πω, πω, τι θυμίσες τώρα, πολλά θυμίσες.
0: Cindy Lauper.
1: Cindy Lauper.
0: Girls just wanna
1: to have fun. Ναι.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Όχι, δεν ξεχνιούνται, γιατί αποτυπώθηκαν στη μνήμη των εφήβων της εποχής και εμείς ήμασταν έφηβοι εκείνη την εποχή.
0: Και πλέον υπάρχουν και πάλι μουσικά μέσα από remix.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Και πολύ ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραίες δουλειές.
0: Ωστόσο, εμείς μπορούμε να πάμε στην εφηθόδη.
1: Έτσι, γιατί ταιριάζει απόλυτα. Απόλυτα.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πότε έρχεται?
1: Έρχεται απόψε. Απόψε.
0: Today. Να, γιατί έβαλα τη μηνύκουστα.
1: Στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογίας στις 9.30. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Αθλητικό Όμιλο Σπερχογίας και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακή μουσική, χορό, διασκέδαση.
0: Traditional night.
1: Εντελώς όμως. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει αυτό το είδος η διασκέδαση, διότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ βεβαίως δεν είμαι πάρα πολύ φίλη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει κόσμος που του αρέσει και καλώς κάνει και του αρέσει.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Εννοείται. Thody Night, λοιπόν, στη Σπερχογία.
1: Ναι.
0: Traditional.
1: Traditional.
0: Έχει και πετσούλα.
1: Από όλα έχει.
0: Ωραιότατε.
1: Εντάξει.
0: Οκ, okay, συνεχίζεις.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Για να μπει μέσα το θέλημα.
1: Το θέλημα θέλει.
0: Ήρθε το θέλημα.
1: Έτσι, καλώς ήρθε. Λοιπόν, αλλαγωνία, απόψε, προβολή ντοκιμαντέρ, η μητέρα του σταθμού της Κοστούλας το Μαδάκι, από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και το Solar Σύστημα, σύνεμα για όνομα, από το Solar Σύνεμα που έχει κάνει εξορμή στις κοινότητες και κάνει προβολές ταινιών. Έναρξη των προβολών είναι στις 9.
0: Αυτά παθαίνει όποιος είναι καθηγήτρια αγγλικών.
1: Γιατί, τι είδους.
0: Μπερδεύει τη γλώσσα του.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά.
0: Κατάλαβες.
1: Ή σκέπτε τα αγγλικά. Εκείνα τις προβλήματα.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, σου έχω διακοπές.
0: Καλές.
1: Καλέ, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα σου κάνω προτάσεις.
0: Εγώ νιώθω πάντως ότι είμαι ήδη διακοπές.
1: Με μένα εδώ μαζί.
0: Είναι.
1: Βέβαια.
0: Με στη δροσιά.
1: Μα τι άλλο θέλει.

0: Έξω βράζει ο τόπος.
1: Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, απέναντι από το παράθυρο βλέπω και το μπλε της θάλασσας του Μυσηνιακού κόλπου.
1: Χάζευε από εκεί, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Εσύ βλέπω
1: εσένα.
0: Εμένα και την κουρτίνα. Την κουρτίνα 3.
1: Λοιπόν, ζονκ. Σου έχω λοιπόν διακοπές. Ακόμα και αν δεν πάμε, ακόμα και αν δεν. Τέλος πάντων. Για όσους θα πάνε. Και καλώς να πάνε και να περάσουν όμορφα. Τι θέλεις.
0: Κατεβάζω λίγο τη φούστα. Συνέχισε.
1: Λοιπόν. Η Μήλος, η Κρήτη και η Πάρος είναι στα καλύτερα νησιά.
0: Μήλος, Κρήτη και Πάρος.
1: Ακριβώς. Mm. Οι αναγνώστες του διάσημου ταξιδιωτικού περιοδικού Travel and Leisure ψήφισαν τα καλύτερα νησιά στον κόσμο για το 2026 και τρία ελληνικά νησιά είναι στα 25 κορυφαία.
0: Κοίταξε να δεις. Στη Μήλο επιθυμώ.
1: Έχω πάει.
0: Καλά να πάθω.
1: Θαύμα.
0: Δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν,
0: Μήλο επιθυμώ. Κρήτη έχω πάει.
1: Δεν έχω.
0: Μπάστα πήγα. Φτάνει. Πάρω 6 φορές. Εκεί κι αν φτάνει.
1: Εκεί μία.
0: Δεν θέλω. Όχι. Mm. Εκεί Πάρω έχω πάει. Έχω δει και το παραμικρό Βοτσαλάκι. Okay. Mm. Πήγα μέχρι και στις Πεταλούδες που δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη.
1: Πεταλούδες.
0: Αμέ.
1: Στην Πάρο.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εγώ για την Ρόδο δεν ήξερα.
0: Όχι.
1: Και
0: στην υπάρχει Πάρο. Και στην Πάρο.
1: Τι είπες τώρα, τι μαθαίνεις στον Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Πάρκο Πεταλούδο.
1: Στην Πάρο ξανατορνεύει.
0: Στην Πάρο.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Έξω από την Παρικιά.
1: Οκ. Okay. Mm. Εντυπωσιακό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ιδιαίτερο.
1: Okay.
0: Για νήσι όπως η Πάρος που δεν έχει πράσινο.
1: Okay.
0: Έτσι, γιατί έχω πάει και στη Σκιάθο, ας πούμε, και στη Θάσο και είναι πράσινο.
1: Okay. Ναι, είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Βλέπεις τα Πεύκα, ας πούμε, να. Και η Κεφαλονιά πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ωραία. Επίσης με πράσινο.
1: Σου έχω βρει κατάλημα στη Μήλο.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω Πάτμο Μήλο πάντως να ξέρεις.
1: Μήλο.
0: Ναι.
1: Πάτμο έχω πάει.
0: Ναι.
1: Θεϊκό.
0: Εγώ δεν έχω πάει σε αυτά τα δύο.
1: Λοιπόν, Μήλο που έχω πάει
0: και θέλω και ένα Καστελόριζο.
1: Πάω.
0: Θέλω και ένα Καστελόριζο.
1: Μαζί. Λοιπόν, στη Μήλο όμως θα ξαναπάω και έχω βρει και το ιδανικό κατάλημα για μένα.
0: Σκηνή.
1: Όχι.
0: Α.
1: Σπιτάκι δίπλα στη θάλασσα.
0: Αυτό.
1: Το δίπλα όμως. Όταν λέμε δίπλα, πιο δίπλα βουτάς.
0: Νίγεσαι.
1: Εντάξει. Αυτό.
0: Σύμφωνα μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αν είναι.
1: Να όχι.
0: Να
1: δεν
0: πάω
1: είναι, όχι.
0: Κάμπινγκ,
1: δεν είναι.
0: Σκηνούλα.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Καλέ, κάμπινγκ, τα κάναμε αυτά.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Στην πρώτη δεκάδα θέλεις να μάθεις ποια είναι. Τα γνωστά. Κάποιο Κόσα Μούι λέει στην Ταϊλάνδη. Μαλδίβες, εντάξει. Νησιά Καλαμπάκος. Καλαπάγκος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Και Καλαπάγκος να τα πεις, δεν παρεξηγούνται.
1: Έτσι. Μπαλί, Πουκέτ, Σεϊχέλες, Φίτζι, Σριλάνκα και Ζανζιβάρι. Όπου για να φτάσεις για τη Ζανζιβάρι, γιατί είχε πάει μια φίλη.
0: Στην Τανζανία. Υπάρχει και ο διάβολος στην Τανζανία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μακριά από εμάς.
1: Εκείνο, ναι, το μικράκι, το ζωάκι. Τέλος πάντων, το οποίο είναι και πανάσχημο τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, και είχε κάνει πολύ μακρύ ταξίδι για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Τανζανία είναι αυτό.
1: Ναι, ρε, αλλά με μικρά, πώς το λένε, αεροπλάνα αυτά. Λίγο επικίνδυνο μου ακούστηκε.
0: Οι μακάκες σε ποιο νησί κατοικούν.
1: Και σε εκείνο ήταν.
0: Είδες.
1: Διότι ένας μακάκας είναι παντού, αγάπη μου.
0: Σε κάθε νησί, λέει. Και στη στεριά.
1: Και στη στεριά και στη θάλασσα.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ευτυχώς, διότι δεν ζουν αυτού του είδους τα πυθικοειδή. Έχουμε άλλα όμως.
1: Και γιατί, τι τους... Τι τα σταματά από το να έρθουν τελικώς με την κλιματική
0: Κοίταξε,
1: αλλαγή.
0: Ναι,
1: εδώ μας ήρθε το
0: ο λαγοκέφαλος.
1: Γεια σου.
0: Και οι καρχαρίες.
1: Α, γεια σου. Καλή καρχαρία στα πάντα.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς δεν τους βλέπαμε.
1: Εμείς δεν τους βλέπαμε.
0: Τους προτρέπαμε να πάρουν τα κουβαδάκια τους και να πάνε σε άλλη παραλία.
1: Τέλος πάντων, ήταν πιο βαθιά νερά, ήταν ακολουθούσαν κάτι πλοία εκεί και τα συναφή. Το ξέρω
0: και. Ξέραμε, όχι χαρχαρίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τώρα είναι και εντάξει, έχουν και ένα μέγεθος, ας πούμε.
0: Για πάμε, γιατί το επόμενο ημίωρο έχουμε κουβέντα, οπότε για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσεις για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση για να μπούμε και στο κλίμα.
0: Οχ.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι που φοβάμαι.
1: Λοιπόν, ποια από τις δυο μας τώρα λέει δεν πεινάω και μετά δοκιμάζει από όλα τα πιάτα.
0: Εγώ όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Εγώ όχι.
1: Καταρχάς δεν θα πω δεν πεινάω. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε έχει τελειώσει το πρώτο μέρος της συζήτησης. Κατάλαβες?
0: Όχι, εγώ όταν πω δεν πεινάω, δεν πεινάω.
1: Ωραία, δεν πεινάω σημαίνει δεν πεινάω. Νομίζω ότι ναι. Λογικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια διαβάζει πρώτα το μενού των γλυκών?
0: Εσύ. Εγώ δεν τα κοιτάω καν.
1: Εγώ για το μενού των γλυκών θα πάω αλλού. Δεν θα πάω στο εστιατόριο να περιμένω τι θα μου σερβίρουν εκεί.
0: Εξαρτάται το εάν ο σεφ έχει έμπνευση.
1: Ναι.
0: Έχω φάει την ωραιότερη κρέμ μπρουλά.
1: Ναι. Από το πρωί το λες.
0: Είναι το αγαπημένο μου γλυκό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, η κρέμ μπρουλά.
1: Ναι.
0: Αρκεί να είναι ποιότητα.
1: Ωραία. Εγώ έχω φάει το πιο νόστιμο τυραμισού σε εστιατόριο. Πολύ καλό εστιατόριο στη Ρουμανία. Σε ταξίδι που δεν το πίστευα ότι τρώω τέτοιο τυραμισού σε εστιατόριο.
0: Είδες λοιπόν.
1: Είδες λοιπόν όταν ο σεφ έχει
0: εντάξει.
1: Όρεξη. Ναι. Έχει παραγγείλει κάτι μόνο και μόνο επειδή δεν ήξερε τι είναι. Έχει παραγγείλει κάτι που δεν
0: ήξερε. Καλά, θα ρωτήσω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ωραία, αλλά.
0: Αυτό που δεν το ξέρω θα πω. Τι έχει μέσα.
1: Τι έχει μέσα. Ναι. Άρα θα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη
0: διαδικασία. Δεν πειραματίζομαι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και με τα social και τα λοιπά και τα λοιπά, που βγάζουμε τις φωτογραφίες του φαγητού για να δείξουμε τι τρώμε και τα συναφή. Φωτογραφίζεις το φαγητό μέχρι να κρυώσει, δηλαδή θέλω να πω.
0: Ψάξε το προφίλ μου, δεν θα δεις ούτε μία.
1: Ούτε μία φαγητό, ωραία.
0: Ναι. Τι νοιάζει τον κόσμο τώρα και τι νοιάζει στα social?
1: Είναι μέσα στα πλαίσια.
0: Τώρα θα
1: νομίζω
0: μου πεις και τα υπόλοιπα τι τους νοιάζει, αλλά.
1: Ναι,
0: okay.
1: Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της εποχής.
0: Έχω μία φίλη όμως που το κάνει και μαγκιά της, γιατί της αρέσει.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω τι τρώω.
1: Μη βάζεις like. Λοιπόν. λέει μία μπουκιά μόνο και εξαφανίζεται η μισή μερίδα.
0: Μπορεί και να μην αγγίξω.
1: Μπορεί να μην αγγίξεις. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό.
0: Να μην αγγίξεις. Να φας τη μισή μερίδα.
1: Να μείνω μόνο στην μπουκιά. Όχι. Όχι, ακούστηκε λάθος. Εννοώ ότι θα μείνω μόνο στη μία μπουκιά. Mm-hmm. Της δοκιμής. Αυτό mm-hmm. εννοώ. Πόπο ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τρώει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Πας καλά.
1: Ποτέ δεν τρώω στο αυτοκίνητο.
0: Τρώω στο αυτοκίνητο.
1: Εγώ δεν τρώω ποτέ
0: αλλά
1: στο αυτοκίνητο.
0: Αλλά ψιλοπραγματάκια.
1: Δεν μην είπαμε να πάρεις τα γεμιστά στο αυτοκίνητο.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, άμα τώρα έχω γυμναστήριο και αυτά και πρέπει να βάλω κάτι στο στόμα μου, γιατί όπως έλεγε και ένας γνωστός μου, πολύ γραμματιζούμενος, τρέμει η κλιτσινάρα μου.
1: Και τι τρως πριν από
0: το γυμναστήριο?
1: Τι επιτρέπεται να φας πριν το γυμναστήριο? Μπάρα.
0: Μισή μπανάνα.
1: Α, μισή μπανάνα. Ούτε καν ολόκληρη.
0: Oh no.
1: Okay.
0: Κόβει βόλτες μετά. Ανεβοκατεβαίνει.
1: Έχει πάει στο σούπερ μάρκετ πεινασμένη και βγήκε με προϊόντα που ούτε ήξερε ότι υπάρχουν.
0: Πας καλά, με λίστα. Δεν παρεκκλίνουμε ούτε για πλάκα.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Ναι, τι θέλεις, να μείνω στο ταμείο?
1: Α, όχι. Από αυτή τη. Αν όμως είχες την άνεση, θα το έκανες?
0: Όχι, μωρέ. Το έχω κάνει.
1: Α.
0: Τώρα όχι όμως.
1: Α, δηλαδή.
0: Κάποτε ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Κάποτε με την έννοια ότι εντάξει. Τα βάλα κάτω και λέω εντάξει, πόσα θα πετάς? Υπάρχει κόσμος ο οποίος.
1: Αυτό
0: λοιπόν το κόψα.
1: Αυτό
0: και
1: νομίζω
0: λέω
1: ότι
0: είναι πολύ άδικο.
1: Ακριβώς, αυτό νομίζω ότι μας έχει κάνει. Δηλαδή το γεγονός ότι αν είναι παραπάνω από τις ποσότητες που χρειαζόμαστε και από τον τρόπο που τρεφόμαστε.
0: Θα πεταχτούν. Εντάξει, το
1: και
0: πολύ.
1: Είναι πολύ κρίμα να πετάς φαγητό.
0: Ναι, τώρα. Εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Άλλο. Δεν μου λες. Τι θα κάνεις, θα βάλεις μουσική?
0: Θα βάλω τραγούδι γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας.
1: Σωστά.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Αφιερωμένο σε όλους όσους μένουν εδώ στους 94 και 8 στο Ιωάννα στο τετράγωνο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με χαλή από την πρωινή καρφίτσα. Γιατί έκανα λάθος. Και η συνήθεια ρε παιδιά τόσα χρόνια. Τι να κάνω δηλαδή, από το 19 παίζει αυτό το μουσικό χαλί. Όχι, δεν παίζει από το 19 το συγκεκριμένο, αλλά παίζει αρκετά χρόνια. Υπήρχε άλλο πριν. Αλλά okay, όταν κάθε πρωί η συνήθεια λέει χαλή πρωινή καρφίτσα, χαλή πρωινή καρφίτσα, το έβαλα και το απόγευμα. Στο Ιωάννα, στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά που κάνει λάθη.
0: Part 2. Γιατί μπορεί.
1: Γιατί μπορεί, σαφώς. Hallelujah.
0: Στο κανάλι ένα Καλαμάτα σου 94 και 8 παραμένετε συντονισμένοι. Και έχουμε κουβεντούλα εξαιρετική.
1: Έτσι.
0: Διότι
1: λοιπόν, ήρθε, δεν θα πω ποια ήρθε ακόμα.
0: Όχι, δεν θα πούμε, αλλά τώρα σίγουρα είμαστε τρεις γυναίκες.
1: Είμαστε τρεις.
0: Okay.
1: Η Ιωάννα στο τετράγωνο είναι κατεξοχήν μια γυναικεία υπόθεση.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά χαιρόμαστε όταν έχουμε έτσι λαμπερούς ανθρώπους απέναντί μας και καλό, προαίρετους, όμορφους ανθρώπους, δημιουργικούς.
0: Παίξε μπαλίτσα.
1: Να παίξω. Λοιπόν, κάποιοι ταξιδεύουν να δουν τα αξιοθέατα. Κάποιοι για να βγάλουν φωτογραφίες και κάποιοι ταξιδεύουν για να φάνε ωραία. Η σημερινή μας λοιπόν καλεσμένη κατάφερε να κάνει αυτή την τελευταία κατηγορία επάγγελμα. Δημιούργησε μία εταιρεία που οργανώνει food tours και αποδεικνύει ότι μια πόλη μπορεί να τη γνωρίσεις καλύτερα με ένα πιρούνι στο χέρι. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε μόνο για φαγητό. Μαρία Μοναστηριώτη, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο που αποφάσισε ότι οι καλύτερες ιστορίες ξεκινούν συνήθως από το τραπέζι. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλους τους ακροατές εννοείται λέω καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η Mama's Flavors, γιατί αυτό είναι το όνομα της επιχείρησης, ξεκίνησε από το 2014.
1: Ωραία.
2: Πολύ πολύ πίσω. Πολλά πράγματα συνέβησαν στην πορεία και δυσάρεστα και ευχάριστα, αλλά όλα αυτά είναι κομμάτι μιας πορείας που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει στο στόχο του.
1: Τι ωραία.
0: Όταν λες δυσκολίες...
2: Όταν λέω δυσκολίες, δυσκολίες αναφέρομαι και σε οικονομικές δυσκολίες, γιατί όταν αναφέρομαστε στο 2014 όλοι ξέρουμε ότι ήταν στο μέσο της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς. Η δύσκολη περίοδος για τη χώρα.
2: Ακριβώς αυτό, που ανεργία στα υψηλότερα επίπεδα και εγώ φυσικά ήμουνα μία από αυτούς. Επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι έχω σπουδάσει βιβλιοθηκονομία και συστήματα πληροφόρησης. Το επάγγελμά μου είναι βιβλιοθηκονόμος. Είμαι έμπειρος βιβλιοθηκονόμος. Έχω δουλέψει σε αρκετές βιβλιοθήκες και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και σε ιατρικές και σε δημόσιο και σε πανεπιστήμια. Αλλά η ιδέα της Mama's Flavors ήρθε νομίζω την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες.
1: Πολύ ωραία. Και εγώ όταν είπα ωραία πριν, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκαν δυσκολίες. Αναφερόμουν στο πάθος. Αναφερόμουν στο πάθος που ένας άνθρωπος ξεκινάει με το σταυρό στο χέρι, που λέμε, παρά τις δυσκολίες και παρόλο το γεγονός ότι μια ολόκληρη χώρα βρισκόταν σε κρίση οικονομική, και αποφασίζει να κάνει το όνειρό του και αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του, το στόχο του, την κατάσταση αυτή που έχει φανταστεί, και το κάνει τελικά πράξη. Το κάνει πράξη και το κάνει πραγματικότητα και προσφέρει σε άλλους ανθρώπους. Σωστά.
2: Σωστά. Αυτό που θα ήθελα να πω, επειδή μου δώσατε το βήμα τώρα, είναι κάτι που θέλω, που το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια στο δρόμο όταν ερχόμουν, ότι μέσα από αυτή το βήμα που μου δίνετε και τη συνέντευξη που δίνω, με ενδιαφέρει μέσα από την ιστορία που θα σας πω, την πολύ σύντομη, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Να μπορέσω να εμπνεύσω κάποιους ανθρώπους που ίσως έχουν μια ιδέα και να την προχωρήσουν. Γι' αυτό το λόγο ήρθα. Να σας το πω έτσι πολύ έτσι ευθέως, δεν με ενδιαφέρει τόσο η διαφήμιση. Διαφήμιση μπορούμε να κάνουμε παντού. Αλλά από τη στιγμή που μου δίνετε το βήμα και την ευκαιρία αυτή, θέλω άνθρωποι που έχουν κάτι στο μυαλό τους να γνωρίζουν ότι αν το προσπαθήσουν μπορούν να το καταφέρουν.
1: Δεν έρχεται κάτι εύκολα, έτσι δεν είναι.
2: Δεν έρχεται τίποτα.
1: Τίποτα εύκολα. Αν και ειδικά αν το αγαπάς και το έχεις βάλει στο μυαλό σου και τα συναφή, εγώ πιστεύω πάντοτε ότι μπορείς να πετύχεις.
2: Ναι.
1: Αν είσαι παθιασμένος με αυτό, βεβαίως και αν βρεθούν συγκυρίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην άνοδο του πράγματος, αυτού του πλάνου, αλλά ναι, θέλω να πω ότι ένας παθιασμένος άνθρωπος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή θα πάει καλά. να πάει καλά, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Και όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, νομίζω ότι έχουμε αποτελέσματα. Δεν μου λες, αυτό το επάγγελμα, αυτό το Mama's Flavors επάγγελμα, που δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, αλλά είναι περισσότερο πάθος και μου αρέσει και αγωνίζομαι γι' αυτό και θέλω να αναδείξω και τον τόπο μου.
0: Αλλά βιοπορίζομαι κιόλας.
1: Βιοπορίζομαι, σαφώς. Αλλά κάνοντας, πώς οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους αρέσει για βιοπορισμό. Ευτυχείς είναι αυτοί οι οποίοι συνδυάζουν αυτά τα δύο. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι. Ωραία. Δεν είναι βέβαια δεδομένη πάντα η επιτυχία σε κάτι το οποίο έχουμε πάθος.
1: Όχι.
0: Εντάξει, όχι, είναι πολλές οι συγκυρίες. Συγγνώμη που σας...
1: Το είπα και πριν ότι είναι θέμα συγκυριών.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά που παίζουν ρόλο. Σήμερα, ειδικά στην εποχή που ζούμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ.
0: Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε ότι κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει στη Θεσσαλία και να ασχολείται με προϊόντα τοπικά, έχει καταποντιστεί από την έλλειψη κρέατος λόγω της ευλογιάς. Η στη Μυτιλήνη.
1: Η συνθήκη. Έτσι.
0: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, όταν μιλάμε για φαγητό, όταν μιλάμε για πρώτη ύλη, όταν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από εμάς.
1: Έτσι.
0: Εκεί αναφέρομαι. Ότι είναι πολυπαραγοντικό.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Οπότε παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Το εντοπίζω καλά στο μυαλό μου?
2: Ναι, σίγουρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Και τώρα μου δίνετε και την ευκαιρία να πω και στον κόσμο
0: το
2: τι ακριβώς κάνω.
0: Είναι επιθετικό σου, γιατί
2: είναι στις δύο
0: έτσι.
2: Φανταστικές Ιωάννες, εννοείται αυτό. Κυρίες είμαστε όλες έτσι κι αλλιώς. Το αντικείμενό μου είναι ο γαστρονομικός τουρισμός.
0: Α, μπράβο.
2: Είναι κάτι καινούργιο σχετικά για τη χώρα μας αυτό. Η Ιταλία είναι πάρα πολύ μπροστά εδώ και δεκαετίες. Σε εμάς είναι κάτι καινούργιο, γι' αυτό και πολλοί έχουν μια επιφύλαξη για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό, αν θα υπάρχει κόσμος που θα ενδιαφερθεί κτλ. Σας πληροφορώ και εγώ το έζησα ψάχνοντας συνεργάτες σε όλη την Πελοπόννησο, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, σχεδιάζω και διοργανώνω γαστρονομικές εμπειρίες σε όλη την Πελοπόννησο, που αυτό μπορεί να είναι μαθήματα μαγειρικής, γευσινοσίες ελαιολάδου, γευσινοσίες κρασιού, food tours, walking tours. Πιάνει δηλαδή όλο το φάσμα της εμπειρίας, αλλά της αυθεντικής εμπειρίας, μέσα από τους ντόπιους.
0: Χρειάζονται περισσότερο.
2: Αν πω από τα πάντα, ίσως να είναι υπερβολικό, αλλά
0: ξεχωρίζεις ως το μαργαριτάρι σου, το διαμάντι σου στη δουλειά σου.
2: Από την αγάπη που δείχνω και εγώ και οι συνεργάτες μου για αυτό που κάνουμε. Μπορούν και το διαβάζουν
0: τον
2: στα μάτια μας.
0: Τον επαγγελματισμό, λοιπόν.
2: Και τον επαγγελματισμό. Αλλά θα δώσω έμφαση στην αγάπη και το σεβασμό σε αυτό που κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Γιατί κόπιασα προσωπικά πάρα πολύ για να φτάσω σε ένα σημείο που μπόρεσα να φτάσω, αλλά πάντοτε ο παρονομαστής μου ήταν άνθρωποι, όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά αυθεντικοί άνθρωποι. Παράδειγμα, εδώ στην Καλαμάτα συνεργάζομαι με τον εξαιρετικό γευσινό σε ελαιολάδο κύριο Γιώργο Κουτέλα, τον εξαιρετικό επίσης σεφ τον κύριο τον Χρήστο τον Κουμάντο. Είναι απίστευτοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Συνεργάζονται
1: το ίδιο πάθος, ας πούμε, για τη δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν το project αυτό του Mama's Flavors με την αντίστοιχη ευσυνειδησία και υπευθυνότητα που προφανώς χαρακτηρίζει εσένα.
2: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γιατί μιλάμε για αυθεντικό τουρισμό, για όχι απλά μια υπηρεσία. Έτσι, χαρακτηρίζεται τυπικά ως υπηρεσία, αλλά δεν είναι υπηρεσία. Όταν έρχεται μια οικογένεια από την Αμερική με τα παιδιά της, με την οικογένειά τους, φίλοι, ζευγάρια, οτιδήποτε, και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, θέλω και εγώ από τη μεριά μου να τους δώσω πολλά περισσότερα από ό,τι περιμένουν σε παρόμοιες εμπειρίες. Να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης.
1: Αυτή είναι η Μαρία Μοναστηριώτη, κατάλαβα.
2: Το στοιχείο της αλήθειας,
1: έτσι,
2: όχι το επιτηδευμένο.
1: Έτσι.
2: Όχι το επιτηδευμένο.
1: Είναι αυτό που συζητάγαμε εμείς για την αυθεντικότητα τελικά. Ότι εμείς, Ιωάννα, στο τετράγωνο, μόνο αυθεντικές μπορούμε να είμαστε. Και γι' αυτό αγαπάμε αυτή την προσέγγιση της Μαρίας αυτή τη στιγμή. Μαρία, το φαγητό σε διάλεξε, το διάλεξες. Τον τομέα,
0: από
1: θέλω
0: ό,τι
1: να
0: βλέπω, δεν το διάλεξε. Οπτικά τουλάχιστον, Μαρία.
2: Δεν μου μένει χρόνος για να μπορέσω να...
0: Αυτό μπορώ να το εκμεταλλευθώ που μόλις είπες και να σου πω και να σου κάνω την ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Και τα δύο παιδάκια πότε βλέπουν τη μανούλα, δηλαδή?
2: Μια σωστή ρητορική ερώτηση.
0: Είδες λοιπόν.
1: Και θα μείνει στο ρητορική μάλλον.
0: Μη μου δίνεις τροφή για ερωτήσεις εμένα. Στέκομαι.
2: Έγινε.
0: Δεν έχω χρόνο για φαΐ. Χρόνο για μανούλα πώς?
1: Αυτό ίσως να δίνει το χρόνο στα παιδιά και το φαΐ στη συνέχεια.
0: Ας το εσύ. Και
2: αυτό μια μεγάλη πρόκληση.
0: Τη ρητορική απάντηση. Για πες μας, Ιωάννα, λοιπόν, το διάλεξε, σε διάλεξε.
1: Ιωάννα, Μαρία.
0: Μαρία, συγγνώμη. Αλλά κόλλησες.
1: Σου έχω πάει τα μυαλά. Έτσι, έτσι, τα έχω.
0: Για πες μας, Μαρία μου.
2: Προϋπήρχε, γιατί πρέπει να σας αναφέρω, η οικογένειά μου, ο μπαμπάς μου ήταν μάγειρας. Επομένως μεγάλωσα όχι απλά με ερεθίσματα και με τη γαστρονομία, αλλά από πρώτο χέρι τα υπέροχα φαγητά, τις συνταγές του. Έχω ακόμα τα βιβλία του, τα τετράδια του, τα πάντα.
1: Τέλειο, ναι.
2: Και όταν σκέφτηκα τι ακριβώς πρέπει να κάνω, δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά να σας πω έτσι λίγο μια αστεία ιστορία πώς ξεκίνησα. Σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε, είμαστε τώρα στο 2014. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, μεγάλη ανεργία. Έχω 2 παιδιά. Και έχω ξυπνήσει το βράδυ, έχω θυλάσει το δεύτερό μου γιο και σπάω το μυαλό μου μέρες για να βρω τι θα κάνω. Γιατί πλέον δεν πάει.
0: Επαγγελματικά,
2: ναι. Γιατί ως βουλευκονόμος δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Και κάποια στιγμή.
0: Συγγνώμη, ως
1: βιβλιοθήκη.
2: Ως βιβλιοθηκονόμος, δεν υπήρχε τίποτα. Προκηρύξεις 0, το θυμόμαστε όλοι. Επομένως, στίβω το μυαλό μου. Τέλος πάντων, τελειώνω εκεί με το παιδί, ως μανούλα και εγώ. Πάω στην κουζίνα να πιω ένα ποτήρι νερό και βλέπω ένα στιγμιότυπο από το μένουμε Ελλάδα βασικά. Mm-hmm. Μια μανούλα κάτι έφτιαχνε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω, κάτι τοπικά προϊόντα κτλ. Mm-hmm. Και λέω, οκ, φτιάχνει κάτι. Πάω να κοιμηθώ γιατί σε 2 ώρες θα ξαναξυπνήσω. Χωρίς υπερβολή, από το σαλόνι μου μέχρι την κρεβατοκάμαρα, μου ήρθε η ιδέα της Mama's Flavors. Λέω, Μαρία, αυτό πρέπει να κάνεις. Να προωθείς την ελληνική γαστρονομία μέσα από τις μαμάδες. Αυτές είναι οι φύλακες της γαστρονομίας μας, των παραδόσεών μας. Μέσα από αυτές πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι.
1: Οι πυλώνες, οι φύλακες.
2: Οι πυλώνες. Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκίνησε μέσα από το εμπόριο, δηλαδή τα προϊόντα ως e-shop mm-hmm. των γυναικείων συνεταιρισμών. Mm-hmm. Μετά, βέβαια, άλλαξε κατά mm-hmm. την πορεία, μέσα πάλι από ένα αστείο γεγονός, το 17, που είχα δουλέψει πάρα πολύ και σε αυτό. Και με παίρνουν τηλέφωνο από ένα πρακτορείο και μου λένε, είσαι Μαρία Μοναστηριώτη? Λέω, ναι. Κάνεις tours σε συνεταιρισμούς? Και λέω, φυσικά και κάνω. Δεν έκανα. Δεν έκανα. Συγγνώμη, το λέω ειλικρινά. Και λέω, φυσικά και κάνω. Τι θέλετε? Μου λέει αυτό και αυτό. Αυτό το τηλεφώνημα τα άλλαξε όλα.
1: Το έχω. Έτσι.
2: Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ.
1: Ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Αν σε άφηναν μόνη σε μια πόλη που δεν έχεις ξαναπάει, μνημείο ή εστιατόριο πρώτο?
0: Με αυτά είναι τώρα τη Μαλούση.
2: Και αυτή η ρητορική ήταν η ερώτηση.
0: Αυτά είναι τη Μαλούση τα ωραία.
2: Λοιπόν, μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα τα αδικήσω και τα δύο, αν πω το ένα ή εστιατόριο ή μνημείο. Είμαι εραστής της ελληνικής ιστορίας. Mm-hmm. Τη λατρεύω, mm-hmm. όπως και την ελληνική γλώσσα.
0: Αλλά δεν είμαστε στην Ελλάδα, έχεις πάει έξω.
2: Έτσι.
1: Έχεις πάει έξω τώρα.
2: Έχω πάει έξω.
0: Ωραία.
1: Για μπες το mood.
2: Ωραία. Αν έχω πάει έξω, σίγουρα φαγητό. Και μετά τα μνημεία τους. Εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς πρώτοι.
0: Εντάξει.
1: Πες μου ένα περίεργο πράγμα που έχεις δοκιμάσει και θεωρούσες ότι δεν θα σ' αρέσει, αλλά ξετρελάθηκες.
2: Ένα περίεργο πράγμα που έχω δοκιμάσει.
0: Φαγητό, γλυκό, ποτό.
2: Να σας πω την αλήθεια τώρα.
0: Δεν
2: είμαι δύσκολη, ναι, μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα.
1: Ναι, ναι,
2: μπορώ να δοκιμάσω τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, ιδιαίτερα αν δεν μου πείτε τι είναι.
0: Έτσι. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν πάει να μου πούνε ότι αν φάσα λιγκάρια, π.χ. θα σου χαρίσουμε μια Πόρσε, π.χ. Κάνω και διαφήμιση.
1: Άμα,
0: δεν θα τα φάω.
1: Άμα δεν ξέρεις.
0: Ωπαπα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, δεν θα ξέρεις.
2: Θα τα αναγνωρίσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Π.χ. λέμε τώρα, έτσι, δε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι στις διακοπές που λένε δεν με ενδιαφέρει το φαγητό τους, πιστεύεις?
2: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
2: Πολύ απλά δεν μπορούν να μείνουν νηστικοί. Είναι ευνόητη η απάντηση, νομίζω. Δεν γίνεται να μην σε ενδιαφέρει το φαγητό.
1: Όχι, δεν εννοώ το φαγητό σαν φαγητό. Εννοώ το καλύτερο φαγητό. Το πιο
0: επιλεγμένο. Από την οικονομική τους κατάσταση.
1: Κάτσε, βρε κορίτσι μου. Εννοώ ότι δεν είναι δυνατόν να πας, ας πούμε, για παράδειγμα, και να φας σάντουιτς.
0: Θα σου φέρω το παράδειγμα του Προέδρου Εστίασης Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Που... Ότι πλέον ο κόσμος κυκλοφορεί με τα περάκι.
1: Μάλιστα.
2: Εξαρτάται.
0: Ο χώρος της εστίασης αυτή τη στιγμή.
1: Νοσεί.
0: Νοσεί στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Λέω κάτι ψεύτικο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ότι το έχεις δει, ειδησιογραφικά βέβαια.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωάννα. Εγώ θα πω εξαρτάται τον ταξιδιώτη.
0: Ακριβώς.
2: Και το budget και η νοοτροπία του και η φιλοσοφία του. Αν μιλήσουμε για τους ανθρώπους τους οποίους υποδέχομαι εγώ, το φαγητό για αυτούς είναι μαζί με τις ξεναγήσεις και τα μνημεία δύο κύρια στοιχεία για τα οποία κύριοι λόγοι για τους οποίους ταξιδεύω.
0: Μιλάμε για ένα ποσοστό βέβαια της τάξης του 20% στο σύνολο.
2: Δεν ξέρω αν είναι τόσο, αλλά σίγουρα το φαγητό είναι στις προτεραιότητές τους. Αμερικάνοι, αλλά όχι απλά, όχι μόνο το καλό φαγητό.
0: Αμερικάνοι.
2: Αμερικάνοι πολύ, τουλάχιστον στο target group που έχω εγώ, Αμερικάνοι πάρα πολύ. Βόρειο-Ευρωπαίοι, μιλάμε για Γερμανούς,
0: Σουηδία, Ολλανδία,
2: Σουηδοί και Σουηδοί, Αυστραλοί, Καναδοί επίσης. Επομένως μιλάμε για ανθρώπους ταξιδιώτες, δεν μιλάμε για τουρίστες.
1: Έτσι.
2: Ο τουρίστας και ο ταξιδιώτης έχει τεράστια διαφορά.
1: Γιατί πολύ απλά όταν πας σε μία άλλη χώρα, ένας από τους τρόπους να γνωρίσεις τη χώρα είναι η γαστρονομία της.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και όχι να πας σε ένα πολύ διάσημο high εστιατόριο, όχι, να πας στην εξοχή.
2: Στην αγορά τους.
1: Έτσι, να πας και να δεις τα πράγματα εκ των έσω. Εκεί νομίζω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά έναν προορισμό. Επειδή έχω ταξιδέψει, έτσι ταξιδεύω. Δηλαδή νομίζω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο που κάνεις. Okay. Λοιπόν, να κάνω μια ακόμα ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ποια είναι η πιο περίεργη ερώτηση που σου έχει κάνει ταξιδιώτης, επισκέπτης?
2: Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι πρώτα απ' όλα μου αρέσουν οι ερωτήσεις.
0: Το καταλάβω.
1: Το έχουμε καταλάβει. Μπράβο.
2: Λατρεύω να απαντάω σε ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Όταν δεν είναι ρητορικές. Διευκρινίζω. Εγώ δεν μπορώ καρφίτσα, παιδιά.
2: Σωστά.
0: Έχω και το πρωινό μου. Α, που είναι καρφίτσα.
2: Το δέχομαι κανονικά. Κοιτάξτε, έχω δεχτεί διάφορες ερωτήσεις. Εννοείται στο επίπεδο της ευγένειας πάντα. Μία από τις ερωτήσεις αφορούσε ιστορικό κομμάτι. Κάποιοι από τους ταξιδιώτες μου είτε είναι πάρα πολύ διαβασμένοι, που είναι συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά για να έρθω στην ερώτησή σου, για την περίεργη ερώτηση, με ρώτησαν για ποιο λόγο πιστεύω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος αξίζει ως ιστορικό πρόσωπο. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί μου, φυσικά, κάτι τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Γιατί και.
1: Αγαπάς την ιστορία.
2: Τη λατρεύω την ιστορία και τη χώρα μου. Σέβομαι όλων των χώρων της ιστορίας, εννοείται, αλλά στη δικιά μου εννοείται έχουμε δυναμία. Και το απάντησα ότι θα μπορούσαμε, του λέω, να μιλάμε μέρες για το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν μας φτάνουν 2-3 ώρες για το tour που έχουμε. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι ήταν ο μεγαλύτερος στρατηλάτης και προσωπικότητα στρατιωτική όλων των εποχών. Και το δεύτερο, ότι μπορείς και εσύ από μόνος σου να βρεις τις κατάλληλες πηγές. Έχεις το διαδίκτυο, έχεις βιβλιοθήκες στη χώρα σου. Και αν πραγματικά έχεις τη διάθεση να μάθεις, δεν θα ρωτήσεις εμένα. Θα πας μόνος σου να το κάνεις.
1: Λοιπόν, ότι ήταν μία έμεση.
0: Ήτανε λίγο
2: ήτανε τρίκι η ερώτηση.
1: Ήτανε καρφίτσα.
2: Ακριβώς, θα χρησιμοποιήσω τον όρο της
0: Της Ιωάννας.
2: Αλλά όταν τον αντιμετωπίζεις με σεβασμό και ήδη γνωρίζεις πράγματα.
0: Καταρχάς, όταν του τεκμηριώνεις αυτό.
2: Και το τεκμηριώνεις.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να με ρωτάς να σου δώσω για ιστορικό πρόσωπο προσωπική άποψη.
2: Ακριβώς.
0: Κάτσε και διάβασε ιστορία.
1: Μισό λεπτό.
0: Διάβασε ιστορία, παιδί μου.
1: Ναι, και με τον τρόπο που μου το λες, είναι και ένα σημαίνον ιστορικό πρόσωπο της χώρας μου. Τι περιμένεις να σου πω? Άσχημα πράγματα.
0: Αυτό μπορεί να υπονοούσε ότι μπορεί να είναι πολλών χωρών, προφανώς.
1: Ναι, okay.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
0: Η ερώτηση Ήτανε παγίδα.
1: Ήτανε καρφιτσάτη.
2: Ήτανε ναι. Καρφίτσα.
0: Όχι, δεν ήτανε καρφίτσα. Ήτανε τρικλοποδιά.
1: Ήτανε, ναι, ίσως να ήταν τρικλοποδιά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Γιατί αν ήταν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ενημερώνεται από διάφορες χώρες, θα είχε ακούσει αυτή την αντιπαλαιότητα mm-hmm. που υπήρξε στη χώρα. Τελικά, πού ανήκει ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Okay.
0: Πού πέθανε, το βρήκαμε, από πού γεννήθηκε. Τέλος πάντων, ξέρεις, δημιουργούνται σύγχυσεις.
1: Θέλω να κάνω άλλη μία. Μισή.
0: Άντε και
1: πόσο εύκολο είναι να καταλάβεις. Δεν θέλω να κλείσω το μικρόφωνο.
0: Αυτά κάνουμε εδώ.
2: Είμαστε δύο, είσαι μία.
0: Ναι, αλλά εγώ παίζω μπάλα εδώ.
1: Βλέπεις ότι ο έλεγχος είναι στο από εκεί, απατμάν. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι να καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου από το τι παραγγέλνει.
2: Από το τι παραγγέλνει. Μπορείς να πάρεις πάρα πολλά στοιχεία.
1: Πολύ καλό feedback.
2: Δεν είναι τόσο δύσκολο όμως. Γιατί, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη τη δική μου την περίπτωση.
0: Δεν ακούς. Ναι, κουνήθηκε λίγο εκεί, ίσως αν θέλεις.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, κούνησέ το για να ακούς.
2: Ωραία. Θα ακούς. Ναι, ναι, ναι. Ακούω τώρα πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας πω την αλήθεια, δεν τους αφήνω να παραγγείλουν, όσο δημοκρατικό κι αν ακούγεται. Γιατί πολύ απλά έχω επιλέξει το καλύτερο αυθεντικά ντόπιο που μπορούν να δοκιμάσουν και να ζήσουν.
0: Ναι,
2: εκ των προτέρων.
0: Έχεις κάνει την προετοιμασία.
2: Ακριβώς, αλλά τους δίνω όμως και τη δυνατότητα μέσω επικοινωνίας που έχουμε προσωπικής, αν τους αρέσει κάτι συγκεκριμένα σε ελληνικό φαγητό, να το κανονίσω. Σαφώς, ναι, έτσι. Πολύ vegetarian, vegan κτλ. Λέω, εδώ παιδιά δεν υπάρχει ούτε vegetarian ούτε vegan, εδώ είναι
1: αλλά
2: τα πάντα.
1: Είναι κάποιος που σου λέει, ξετρελάθηκα εγώ τώρα με αυτό. Θέλω να φάω δεύτερο, θέλω να φάω τρίτο.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μου κόψε το Ολιβιεράτο και το κορίτσι του Μάη.
1: Ωραία.
0: Το κρατάω για τη Δευτέρα.
1: Θα την ξαναφέρουμε όμως τη Μαρία.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Ο χρόνος.
1: Γιατί της αρέσουν οι ερωτήσεις.
0: Της αρέσουν οι ερωτήσεις.
2: Πάρα πολύ.
0: Πρώτον, και θα την αφήσουμε.
1: Έτσι.
0: Για την περίοδο του καλοκαιριού που
1: έτσι.
0: Είναι και στο φόρτε της. Και την ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Που αφιέρωσε από τον πολύτιμο χρόνο της που τώρα δουλεύει πυρετοδός να έρθει στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Εμείς θα την καλέσουμε έτσι φθινόπωρο πάλι.
1: Που θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Που θα είναι λίγο μετά τον Οκτώβρη.
1: Έτσι.
0: Που ξέρω εγώ το timing.
1: Ναι.
0: Που θα είναι λίγο πιο χαλαρή.
2: Βεβαίως.
0: Και θα μας δώσει το αποτύπωμα της φετινής χρονιάς και του φετινού καλοκαιριού.
1: Έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το οποίο ειδησιογραφικά, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, γιατί πριν λίγο ενημερωνόμουν, δεν είναι και τόσο top όσο κάποιοι θέλουν να μας το παρουσιάσουν. Mm.
2: Συμφωνώ απόλυτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα στο τετράγωνο, τέλος.
1: Τέλος.
0: Κλείνω το μικρόφωνο της Μαλούση τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 7. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι ένα καλαμάτες.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορείτε.
1: Γιατί μπορείτε, σαφώς. Αλλά και γιατί, τι καλή συνέχεια έχουμε.
0: Έχουμε πολλά. Έχουμε στις 9 η ώρα θα έχουμε Στέλιο Νικολαίδη.
1: Okay. Εδώ
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Πάμε. Γεια
1: σας.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
5: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 4388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
12: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8, με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread. Coffee. Fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Καλαμάτα.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου. Υπάρχει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 15 Ιουλίου, Καλαμάτα, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
7: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς

Σβήσε το φως, σβήσε τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

έτρεξα από τον κόσμο σου περαστικός. Μπήκα στο δρόμο σου κι είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει. Έναν αλήτη ποιος τον μετράει κι αν αγαπάει. Ποιος

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται η Λιάνα Ντάμπα να μας υπενθυμίσει ότι όλα γύρω μας είναι σαν ταινία. Η δική σας ταινία. Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάνα Ντάμπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα. Κατέβασε τώρα εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του ngradio.gr στο κινητό σου ή στο tablet σου και απόλαυσε όλες τις εκπομπές με εικόνα και ήχο. Ενημερώσου για τα τελευταία νέα και τσάταρε μέσω Facebook, Twitter ή του Google+. Και για iOS και για Android και για Windows Phone 10. ngradio.gr.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 μηνύα. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης, ανοιχτό 11 με μία. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μία εκρηκτική παρασκευιάτικη, ωραιότατη, διαδικτυακή και όχι μόνο, τι λέω, γκρεμίζεται το στούντιο. Φεύγουν τα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, εδώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι Παρασκευή και σήμερα τις Παρασκευές παραδοσιακά στέλνετε εσείς τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, ξέρετε εσείς. Για τους καινούργιους που δεν γνωρίζετε, σας περιμένουμε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Εγώ ξεκινάω την εκπομπή σιγά σιγά με γιαπωνέζικα συγκροτήματα.

μικρής διάρκειας συγκρότημα που σχηματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αναπτύσσεται μέσα στη δεκαετία του 80, λεγόντουσαν Vermilion Sands.

είναι τόσο γλυκιά η φωνή της και ωραία και άμεση. Ξεχνάς ότι είναι στα Ιαπωνέζικα αυτό που ακούς. Ένα με τη μουσική, ένα με τους, με τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Πολύ ωραία περίπτωση αυτή των Vermilion Suns που κάνουν έτσι αυτό το ωραίο πάντρεμα της folk με το progressive και τραγουδάει, εντάξει, η στίχη είναι και στα αγγλικά αλλά είναι και στα ιαπωνέζικα, έχει απ' όλα. Και εδώ είμαστε στην πρώτη τους, στον πρώτο του δίσκο που κυκλοφορούν στη δεκαετία του 80, χάνονται για δεκαετίες και ξαφνικά το 2013 και εκεί που δεν το περιμένει και κανείς, έρχονται με δεύτερο δίσκο που λέγεται Spirits of the Sun, με ένα πολύ νοσταλγικό έτσι ήχο, αφιερωμένο στην τραγουδίστρια που μόλις ακούσαμε, η οποία είχε φύγει από τη ζωή όταν βγήκε αυτός ο δεύτερος δίσκος, οπότε έχει μια γλυκόπικρη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, τώρα αυτά που λέω είναι για να μαζεύουμε στο καλάθι της επόμενης εβδομάδος, για τις εκπομπές της επόμενης εβδομάδος και να τα ακούσουμε με ησυχία και με πολλές έτσι λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα στέλνετε εσείς μουσική. Η εκπομπή δέχεται τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. 698-98-60-147 Viber αριθμός. Εκεί θα στέλνετε και εξυπηρετείτε και βολεύει. Όσοι θέλετε και στο email του σταθμού studio@angieradio.gr. Τελευταίο κομμάτι εδώ από την εκπομπή.

το funky rock των Sadistic Mika Band. Ακού Sadistic. Είναι ανδρόγυνο που έχουν φτιάξει αυτό το συγκρότημα. Καλό. Είναι ο Καζουχίκο κάτω και η Μίκα κάτω. Καταπληκτικό. Και αυτή είναι από τη δεκαετία του 70. Μετά κυκλοφορούν μέσα στη δεκαετία του 80 και μετά μέσα στη δεκαετία του 2000. Οπότε έχουμε δισκογραφία από τα 70s, τα 80s και το 2000, τη δεκαετία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από αυτή την πολύ ωραία funky rock and roll, πάρα πολύ δυνατή εντωμεταξύ μπάντα, με πολύ ωραία παίξηματα, μια ακόμα γιαπωνέζικη σφραγίδα στη rock and roll σκηνή. Κάθε χώρα πραγματικά έχει το δικό της χαρακτήρα. Κάθε μουσική ακουμπάει σε μια χώρα σαν την Ιαπωνία με έναν τρόπο απίστευτα δεμένο με τον παραδοσιακό ήχο της Ιαπωνίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό που εισπράττουμε είναι αυτό, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι αντιγραφής, είναι αφομοιωτές της εκάστοτε μουσικής οι Ιαπωνέζοι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Μην με ρωτήσετε να σας πω τον τίτλο του τραγουδιού, είναι γραμμένος στα Ιαπωνέζικα. Το μόνο που ξέρω και μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η δουλειά ήταν από το 1974. Λοιπόν, κάνω στην άκρη τα Ιαπωνέζικα προς το παρόν και έρχομαι στα Αμερικάνικα. Πρώτη παραγγελιά για απόψε, ο Νεκτάριος με τους Crazy Bull.

cool συγκρότημα εδώ. Από το 2018 οι Crazy Bull. Και τον έναν και μοναδικό τους δίσκο με τίτλο The Past is Today.

ωραία πράγματα από την παρέα από τη Φιλαδέλφια της Αμερικής και το Pull You In Left Hand Path. Λοιπόν, έτσι κάνουμε την έναρξη για τα τραγούδια που ζητάτε εσείς. Η έναρξη γίνεται από το φίλο τον Νεκτάριο, ο Νεκτάριος ο Α, περιμένω να έρθει και ο Β στην παρέα που πλέον είναι εδώ μέλος παρέας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έρχομαι σε punk από την Γαλλία για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Το κομμάτι λέγεται Dan l'Aubre. Σωστή? Dan l'Aubre και πάμε σε δίσκο του 2012 με τους Γάλλους punk rockers.

Λοιπόν, Hey Yoka, το συγκρότημα, και Dan Lombre το κομμάτι, ωραιότατα. Και ήμασταν στο 2012 και ήδη στον τρίτο δίσκο των Hey Yoka από την Γαλλία. Άρεσε η ιδέα της Γαλλίας, οπότε έρχομαι στο φίλο μου τον Ανδρέα που μας πάει στους Noir Désir. Noir Désir, άλλη κλασική μπάντα αυτή, πολύ αγαπημένη. Στο δίσκο το Στακί 1992 και το κομμάτι, το ομότιτλο του δίσκου αυτού. Για να πάμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

σας θέλω δυναμικούς, αποφασιστικούς και γεμάτους όρεξη σήμερα. Με τη μουσική η οποία είναι όλη από εσάς βγαλμένη. Αλλά είχα μία έμπνευση εγώ τώρα, διότι έχω την πολύ καλή φίλη εδώ, την Εύη, από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον πολύ αγαπητό φίλο μου εδώ, τον Σλάι. Και μου λέει εδώ ο άνθρωπος, είναι του ελληνικού ρεπερτορίου η Εύη, οπότε δεν θα ζητήσει τραγούδι. Ας το πάνω μου, Εύη. Το ξέρω ότι ούτε αυτού του ρεπερτορίου είναι που σου αφιερώνω, αλλά είναι ελληνική στίχη, οπότε νομίζω θα σ' αρέσει.

πρώτος δίσκος. Ακούστε παραγωγή, παίξιμο, τοίχο. Τι να λέμε τώρα. 1985. Γεια σου Τζίμι. Γεια σου Κότσιο.

μακριά που μας πήγε η διατύπωση του μηνύματος του φίλου μου του Σλάι για την Εύη, την αγαπητή η οποία είναι του ελληνικού ρεπερτορίου. Συγχαρητήρια, γιατί έρχεται να κολλήσει τέλεια και η επόμενη παραγγελιά που είναι του φίλου μου του Γιώργου που μας πάει στους Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων. Το κομμάτι είναι το «Είναι δύσκολο να στέκεσαι όταν τρέχει ο χρόνος». Γεια σου Γιώργο Κόντ.

Λοιπόν, είναι δύσκολο να τρέχεις όταν, να στέκεις όταν τρέχει ο χρόνος. Το θέμα δεν είναι να τρέχουμε να προλάβουμε κανέναν χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, να είμαστε σε αυτή την ωραιότατη ενέργεια, παύλα δράση, παύλα ταχύτητα, έτσι ώστε να μην καν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ο χρόνος που δεν μας σταματά, λέω εγώ τώρα, αλλά το εννοώ κιόλας. Τι ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Γιώργο για το πολύ ωραίο αυτό από τους Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων που είχαμε και καιρό να ακούσουμε το συγκεκριμένο συγκρότημα. Αλλά τώρα έρχεται ο φίλος μου ο Σεραφείμ, ο οποίος με ξαναπηγαίνει στην τόσο ωραία συναυλία που παρακολουθήσαμε σχεδόν ένα μήνα πριν στο ΟΑΚΑ, όταν έγινε αυτή η καταπληκτική συναυλία από τους Iron Maiden, με τα φανταστικά σκηνικά, τα βίντεο, τη λίστα την καταπληκτική, κομματάρες όλα, παίξηματα στα 10, 10 στα 10, και μας πηγαίνει στον πρώτο δίσκο των Iron Maiden. Λοιπόν, καλά, δεν είναι ο Dickinson, αλλά δεν πειράζει. Charlotte the Harlot, από για μένα, παρόλο ότι έχω την εντύπωση ότι στους φίλους των Maiden είναι το λιγότερο αγαπητό τους, εγώ το βρίσκω τρομερό αυτό το κομμάτι.

Στον πρώτο δίσκο λοιπόν των Maiden παρουσιάζεται πρώτη φορά η Charlotte, η οποία είναι μία ιερόδουλη τέλος πάντων, και φαίνεται ότι μπορεί και να είναι αληθινό πρόσωπο, καθώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας εμφανίζεται και σε άλλες δισκογραφικές δουλειές των Iron Maiden, σαν να συνεχίζεται το story της συγκεκριμένης κοπέλας. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνει και πολλά, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι οι φαν των Iron Maiden, την υπόθεση, τι σημαίνει concept και ιστορία, αφήγηση από τους Iron Maiden. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται και συνεχίζει να υπάρχει στους δίσκους τους χρόνια μετά. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό, ξαναλέω, αυτής της μπάντας. Ιστορίες. Ωραία. Από το 80 πάω πίσω στη δεκαετία του 70, για χάρη του φίλου μου του Chris, που μας συστήνει τους The Excursions, οι οποίοι ήταν ένα χριστιανικό heavy hard rock συγκρότημα από τη δεκαετία του 70. Τα Christian rock συγκροτήματα ήταν πολύ, και είναι ακόμα δηλαδή, σεβάσμια και πολύ, πώς το λένε, δεδομένα ας πούμε για την ιστορία του rock and roll από την Αμερική. Και αυτή είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που μας έρχεται από το 1971. Λοιπόν, The Excursions, και το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου είναι το Dry Ground.

τώρα να έχεις τελειώσει το σχολείο και να καταλήγεις να είσαι μέλος, μουσικός, κιθαρίστας στους Paul Butterfield Blues Band. Αυτή η περίπτωση που ακούμε είναι ο Mike Johnson και αυτός έχει αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίς, για αυτή την παραγγελιά. Και την ωραία ιστορία που διαβάζουμε για τον Mike Johnson, που ήταν ο κιθαρίστας και η φωνή των Excursion. Πώς τους προφέρεις αυτούς, αυτά τα αγγλικά. Τέλος πάντων, έγινε χριστιανός και από τη στιγμή που έγινε, αρχίζει να εκφράζει τις σκέψεις του μέσα από τη μουσική. Δηλαδή δεν ήτανε okay, ας γίνω ένα Christian rock συγκρότημα, που εν μεταξύ είναι και από τους πρώτους που έκανε κάτι τέτοιο. Ήταν τελείως βιωματικό. Βγήκε αβίαστα. Βγήκε από ανάγκη βασικά. Αυτή η σχέση της μουσικής, του στίχου, με το concept του χριστιανισμού. Ωραία. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι πάει 12 και κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα έρθω στη δεκαετία του 90 σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε από όλους, ακούγεται ακόμα και τα αγαπάμε, είναι πασίγνωστο και οι Παρασκευές είναι οι δικές σας στιγμές για να εκφραστείτε και να ακούσετε τα τραγούδια που αγαπάτε, οπότε χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ποιο, το κλασικό Losing My Religion, τον R.E.M. για τον Περικλή.

απόλυτο σχόλιο, πραγματικά. Από Christian Rock σε Losing My Religion. Τι λες τώρα, έτσι ακριβώς. Σουνάξ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευή σήμερα με δικές σας μουσικές επιθυμίες που στέλνετε στο Viber του σταθμού. Και μπήκαμε με Cortez the Killer από τον Neil Young για το φίλο μου τον Τάκη που το ζήτησε. Ωραία παραγγελιά και ένα από τα πολύ κλασικά κομμάτια του Young, με πολύ κλασικό ήχο Neil Young. Λοιπόν, το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την κατάκτηση της Αζτεκικής Αυτοκρατορίας από τον Ερνάρ Κορτέζ υπό τον Μοκτεζούμα τον δεύτερο, τον 16ο αιώνα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, και λέει ότι οι στίχοι του τραγουδιού δεν εστιάζουν με ακρίβεια στην ιστορία ή τον ρεαλισμό του τι έγινε και περιλαμβάνουν προσωπικές απόψεις που δεν έχουν σχέση με το θέμα. Με λίγα λόγια είναι μια έμπνευση, μια αφετηρία για να δημιουργήσει ο Neil Young με βάση τη δική του σκέψη και το δικό του αισθητήριο. Λοιπόν... Επίσης αναφέρει ο ίδιος ο Neil Young ότι εκείνη την περίοδο που το έγραφε είχε μόλις χωρίσει από την Κάρι Σνόντγκρες, οπότε μάλλον ήταν και σε μια ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση. Cortez the Killer λοιπόν, Neil Young και η παρέα του, η Crazy Horse, ωραία πράγματα από τα παλιά και από το 75 για την ακρίβεια. Και συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Θυμίζω, στέλνετε στον Viber αριθμό μας που είναι 698-98-60-147. Όσους σας εξυπηρετεί, στέλνετε στο email του σταθμού studio@papakiangradio.gr. Σας χαιρετώ από όπου και αν ακούτε, είτε από τα ραδιόφωνα στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε διαδικτυακά από το ngradio.gr, είτε από το live που έχουμε κάθε βράδυ στο TikTok από το κανάλι του ngradio.gr. Λοιπόν, και θα έρχομαι τώρα στο φίλο μου τον Νάξ. Ξεχάστε ότι ξέρατε και πάμε στην εξής κατάσταση. Πάμε με ένα δυνατό απόψε. Δεν θα διαβάσω ακριβώς τη γράφεις. Το ρεζούμε είναι τα σπάμε όλα απόψε. Radio Birdman Descent into Maelstrom. Φύγαμε.

Έτσι μιλούν οι Αυστραλοί. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε πει. Η Αυστραλία ίσον κάτι το ιδιαίτερο, το κλασικό με κάτι το ιδιαίτερο. Radio Birdman και Descending to the Maelstrom για το φίλο μου τον Άξ. Ένα θα κεράσω εγώ για τη συνέχεια, ένα και θα συνεχίσω με τις δικές σας, γιατί μετά από αυτό εγώ θέλω μία μικρή συνέχεια σε αυτό τον ωραιότατο punk rock and roll ήχο. Και θα το κάνουμε ως εξής, συνδυαστικά. Θα πάρω τραγούδι

Λοιπόν, ναι, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει από την οπτική των ενός ναρκωμανίου, ο οποίος είναι και στα τελευταία του, και περιγράφει αυτόν τον slow death. Τραγούδι με τολμηρό στοιχό, γράφεται από τους Flaming Groovies πίσω στο 1972. Έρχονται οι Dictators στα τέλη του 70 και το διασκευάζουν σε αυτό το δίσκο τους, Blood Brothers, και όλα καλά. Λοιπόν, και μου έρχεται εδώ πέρα το τέλειο μήνυμα από το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα από Λιβαδιά. Όσο έχεις τέτοιον ήχο, θέλω να ζητήσω από New Model Army το The Charge.

πόσες φορές έχουν έρθει οι New Model Army εδώ, ε? Αν όχι πόσες έχουν έρθει πρόσφατα σχετικά. Τους αρέσει εδώ το κοινό, είναι πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Από άλλη γενιά βεβαίως, αλλά τι σημασία έχει. Η γενιά αυτή είναι πολύ μάχημη. Στις συναυλίες πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, τέλεια. The Charge, New Model Army. Γεια σου Παναγιώτη μου με τα ωραία σου. Θα πάω τώρα, θα αλλάξω ήχο και θα πάω σε μια παραγγελιά που μου ήρθε έτσι από την πρώτη ώρα της εκπομπής και ευκαιρία να μιλήσω για έναν δίσκο ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το 1988 και μέσα έχει σπάνιες ηχογραφήσεις, κυρίως από live, των Doors. Λοιπόν, λέγεται Whiskey, Mystics and Men. Έχει μέσα ηχογραφήσεις από live του 1967, του 1968. Επίσης έχει κάποιες ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια του δίσκου Soft Parade, μάλλον της λέει During Soft Parade Jam Session. Και το κομμάτι είναι, που έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Φιντέλιο, το Whiskey, Mystics and Men. Λοιπόν, κάτσε να το ετοιμάσω ωραία ωραία για να ακουστεί σωστά. Για πάμε.

0: Κάτσε, τώρα αρχίζει το καλό. Κρίμα που έχει fade out. Τώρα ξεκινάνε να αυτοσχεδιάζουνε. Ακούσατε εκεί το βιολί να φεύγει, τον μπάσο κόντρα στην πότα, τον drum, τις drum. Πολύ, πολύ ωραίο. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιντέλιο. Και πράγματι είναι επέτειος θανάτου, 3 Ιουλίου δηλαδή, σαν σήμερα. Και δηλαδή, κάτσε να σας πω ακριβώς, ήταν το 1970. Πότε ήταν, παιδιά? 1971. Τότε. Λοιπόν, συνεχίζω. Μου ήρθε ακόμα ένα ωραίο μήνυμα. Το οποίο μήνυμα λέει: κόντρα στο κλίμα. Ο Κώστας χαρίζει από Dire Straits το Tunnel of Love στην Τίνα και στο Γιάννη και τους ευχαριστεί για όλα. Αυτή η αφιέρωση έχει νόημα και έχει σημασία. Οπότε, Τίνα και Γιάννη, καταρχάς είστε τυχεροί που έχετε τον Κώστα. Κώστα, είσαι τυχερός που έχεις την Τίνα και τον Γιάννη. Πάμε στο αριστούργημα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

η ρόδα των Λούνα Πάρκ και το νέον φως που περιγράφει εδώ ο Μαρκ Νόπλερ είναι απευθείας αναφορά στο Spanish City, κέντρο εστίασης και διασκέδασης στο Whitley Bay της Αγγλίας. Τότε είχε Λούνα Πάρκ και άλλες έτσι ωραίες δραστηριότητες.

και φορτώνει το ωραίο solo του Mark Knopfler στην κιθάρα, αλλά φορτώνει και το καταπληκτικό πιανιστικό παίξιμο του Roy Bittan, ο Professor, το πιάνο του Bruce Springsteen στο C Street Band. Για

και όπως γράφετε και εσείς στα σχόλια, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, ξεπέραστες καταγραφές αυτές. Δηλαδή, ηχογραφήσεις, στιγμές, τραγουδοποιία, παίξηματα που γράφουν ιστορία. Δίσκος Making Movies, ο κόκκινος δίσκος των Dire Straits του 1980. Εκεί μέσα είναι και το Romeo and Juliet. Στον ίδιο δίσκο είναι και το Espresso Love. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ έτσι νοσταλγική. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Κώστα για την παραγγελιά. Αλλά έχω και άλλο ωραίο μήνυμα και δεν θα αντισταθώ και την παραγγελιά θα βάλω και φυσικά το μήνυμα θα διαβάσω. Στα παιδιά μου αφιερωμένο, στα παιδιά μου που πηδάνε σαν τα κατσίκια δεξιά και αριστερά. Εκεί λοιπόν έρχεται η αφιέρωση από την γλυκιά μας την Φιλιππία με το Jump Around.

αξεπέραστα. Πρέπει να βγει ένας τέτοιος δίσκος, εντάξει, ένας τέτοιος δίσκος με αυτό τον τίτλο. Τα αξεπέραστα και να μπουν όλα αυτά. Λοιπόν, στη σειρά, ευχαριστούμε Φεφίνα μας, Φιλιππία μας, για την πολύ ωραία αυτή την παραγγελιά. Τώρα βέβαια τα παιδιά θα κοιμούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Να τους το βάλεις το τραγούδι οπωσδήποτε και να τους πεις ότι σας ανέφερε το ραδιόφωνο στον αέρα. Να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φεφινάκι μου. Να σε καλά. Τι να βάλω εγώ τώρα. Να πάω. Πάλι θα αλλάξω. Θα πάω στο φίλο μου τον Μπιλ. Ναι. Και τους Πλασίμπο. Και το This Picture. Sleeping with Ghosts, ο δίσκος τους τότε.

τέλεια. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που ήταν αγαπημένη του Bowie η Placebo, βεβαίως, και έγινε και αυτή η φοβερή συνεργασία με το Without You I'm Nothing. Έπαθε πλάκα, έτσι. Ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και η Placebo και η τυχερή που ήμασταν, που ήταν της εφηβείας μας αυτή. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Πάω στο φίλο μου το Μπερσέα, που μου έχει ζητήσει την περίπτωση του project συγκροτήματος Goth Out, οι οποίοι εδώ έχουν το κομμάτι Let It Be Me, που θα το ακούσουμε με πολύ έτσι ενδιαφέρον. Για πάμε.

Λοιπόν, όπου παίρνω αυτό. Τι ήθελα να πω. Είναι σύγχρονη αυτή η δουλειά. Σίγουρα έχει μέσα και στοιχεία επεξεργασία, AI κτλ. Είναι ένας καινούριος κόσμος αυτός μουσικός, ο οποίος έχει μπει ανάμεσά μας και είναι απόλυτα, όχι απόλυτα, και ακόμα δεν ξεχωρίζουμε αμέσως το τι γίνεται και τι συμβαίνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις που γίνεται χρήση AI δεν το αναφέρουν μέσα, ενώ άλλοι το αναφέρουν και λένε ναι, χρησιμοποιούμε AI π.χ. για τις ενορχιστρώσεις ή οι φωνές είναι αληθινές ή δεν είναι κτλ. Η περίπτωση αυτή τώρα είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πόσο έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα και πόσο καλά γράφει, πόσο καλά συνθέτει, παίρνει τα δεδομένα δηλαδή και φέρνει κάτι τόσο αληθοφανές που είναι, γιατί είναι συνδυασμός ήδη υπάρχοντων πραγμάτων. Απλά καταγράφτηκε το στυλ στο οποίο θέλουμε να είναι και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν δικό τους Instagram, έχουν YouTube, έχουν υποτίθεται βίντεο κλιπ και είναι όλο AI. Δηλαδή, άμα μπείτε και δείτε, θα το καταλάβετε αμέσως. Φοβερή όμως δουλειά, δηλαδή φοβερή χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και το κομμάτι αυτό πάρα πολύ δυνατό. Let it be me. Πολύ καλή περίπτωση. Και έχουμε και. Ναι, και είναι δεδομένο, δηλαδή είναι πια ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Βασικά έχουμε 5 λεπτά, παιδιά, για να κλείσει η εκπομπή. Φτάνουμε στη μία σε 5,5 λεπτά. Και θα πάω στο φίλο μου τώρα. Ωραία, θα πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε Πατή Σμιθ και το People Have the Power. Και επειδή την είδαμε φέτος στην Αθήνα, του Πατή Σμιθ, και είπε και το κομμάτι αυτό που είναι, δεν νοείται να μην το παίξει στις συναυλίες της, και επειδή είναι αυτή που είναι, έχει φτάσει στην ηλικία που έχει φτάσει και είναι ακόμα δυνατή στα πόδια της και δίνει όλο της το είναι στη σκηνή, μεγάλη περίπτωση αυτή της Πατ Σμιθ, λέω να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή γιορτινά και όμορφα με το People Have the Power. Για το φίλο μου τον Ανδρέα που το ζήτησε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την αγάπη σας για τη μουσική και που έχουμε βρει εδώ πέρα το δίσκο πολίων για να την εκφράζουμε και να τη μοιραζόμαστε. Λοιπόν, Πατ Σμιθ, People Have the Power. Φιλιά πολλά σε όλους. Οπ, και έπεσε ο αναπτήρας από το τραπέζι. Για πάμε.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 3. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.